0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

You're not worth, you're not.

0: Καλημέρα, Αργύρη.
1: Είναι το breakfast show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
0: Είμαι η Ζώε Πρέν.
1: Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει έτσι μια καλοκαιρινή, ωραιότατη έτσι εκπομπάρα με θεματάρες.
0: Θα παίξουμε μπουγέλα και θα σκάσουμε στα γέλια.
1: Και δωράρες και διαγωνισμάρες και δεν νομίζω να έχετε και παράπονο καθόλου. Σε ποια χώρα δίνουν 3 ώρες δωρεάν ρεύμα,
0: εκεί
1: ξέρετε?
0: Εκεί που θα μετακομίσω σίγουρα. Μπορείς να βγάλεις χρήματα πουλώντας το πρόσωπό σου, Αργύρη.
1: Πού έστειλε μηνύματα το 112 για εισβολή εξωγήινων Ζωή?
0: Στην Κυψέλη. Παίζουμε πέστο στο 92,9 εκεί και έφυγες και σήμερα σας στέλνουμε στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Και επίσης δεν ξεχνάτε το Viber, παιδιά. 6942-929-929. Ξεκινάτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα.
0: Καληνύχτες όσοι κοιμάστε τώρα.
1: Έχει στείλει ένας, βρήκαμε πρωί-πρωί στις 3.30 ώρα τη νύχτα το στείλει. Είναι κανείς εκεί?
0: Τι είναι εδώ,
1: δηλαδή πραγματικά, αν πνίγεσαι και θες νερό, στέλνεις τις 3.30 ώρα τη νύχτα σε κάτι ανθρώπου που δεν ξέρεις αν είναι εκεί κανένα.
0: Νομίζω ότι απλά ήθελα να πιάσει τη κουβέντα με κάποιον και λέει για να δω, επειδή παίζει το playlist.
1: Έλα, στεναχωριέμαι τώρα. Αυτό είναι μοναξιά.
0: Έλα, ρε Αργύρη. Πάμε να μας κάνει παρέα τώρα ο Ιταλός, ο κύριος, ο πολύ ωραίος από τη Eurovision.
1: Έτσι ξεκινάμε.
0: Σαλ Νταβίντσι, Περσέμπρε.
1: Καλημέρα!

0: Στο σαρέ μου, εγώ και εσύ για πάντα, Αργύρι μου.
1: Μάλιστα, 7 και 6 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, με πολύ κέφι. Και το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια.
0: Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά μου καλά, ωραίο καιρό θα είσαι. Μέρα έτσι ηλιακάθα, έτσι 31 βαθμούς Κελσίου θα είναι το πικ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και το η πιο ζεστή ημέρα του καλοκαιριού.
0: Εχθές έκανε μια δροσίτσα ωραία, μ' άρεσε.
1: Και ένα ωραίο αεράκι έκανε και το βράδυ κοιμήθηκα χωρίς κλιματιστικό, πάρα πολύ ωραία ήταν. Κάπως έτσι θα είναι και σήμερα, παιδιά. Ζεστούλα, καλοκαιρινός, υπέροχος καιρός. Απλά να έχετε το νου σας στο πικ της μέρας, ας πούμε. Το αντιλιακό, μην ξεχάσετε.

0: το μεσημέρι και γενικότερα αποφεύγετε να κυκλοφορείτε μεσημεράκι εκεί 1 με 5, 1 με 4, εκεί είναι λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, έχει κινησούλα αυτή τη στιγμή στο Κηφισό. Τώρα να σας πω ότι είναι στο ύψος του Περιστερίου, εκεί μέχρι τα Πατήσια φτάνει στην άνοδο και στην κάθοδο εκεί μόνο στο Περιστέρι έχει κίνηση. Και παιδιά, έχει κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί από το ύψος των Τζιτζιφιών.
2: Τζιτζιφιές.
1: Τζιτζιφιές, στην Γαλθέιν, μωρή Τζιτζιφιές.
0: Ναι, το ξέρω καλά.
1: Μέχρι τον Άλυμο. Η άνοδο του δηλαδή, αυτό για την ώρα, αυτά συμβαίνουν στους
0: από
1: δρόμους.
0: Από 3 Ιουλίου ως 13 Ιουλίου του 2026 υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για δωρεάν εγγραφές και επανεγγραφές σε 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 26-27. Οι βρεφονηπιακοί αυτοί σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου ως 31 Ιουλίου, από τις 7 παραδέρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και απευθύνονται φυσικά σε βρέφη και νήπια ηλικίας 6 με 4 ετών. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις λοιπόν, οπότε μπορείτε να μπείτε και να τις κάνετε.
1: 6 μηνών με 4 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είσαι 6 μηνών πάνω στο βρεφονηπιακό.
0: Τι να κάνουν οι γονείς που δουλεύουν.
1: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Ενώ ότι δεν θυμάμαι να έχω. Εγώ στο.
0: Νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει αυτό. Τόσο ευρέως διαδεδομένα. Επίσης να πούμε, παιδιά, σήμερα ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Γυρίστε έτσι στο πλάι σας, δείτε το διπλανό σας και σκάστε του ένα.
1: Μην τολμήσεις, πραγματικά. Μην τολμήσεις και έρθεις κοντά μου.
0: Συγγνώμη, το είδα τώρα.
1: Έχεις
0: να μην το πω.
1: Φύγει από τον μπαλκόνι, στοκίζομαι.
0: Έλα να φιλήσω το Τζάρλινγκ.
1: Όχι! Όχι!
3: Kiss Breakfast Show.
4: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
5: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
4: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Plus Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις

0: Δευτερούλα λοιπόν, 6 Ιουλίου, 7 και 16 πρώτα λεπτά, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Λορίν και Tattoo, μόλις ακούσαμε.
1: Σε έχω κολλημένο πάνω μου σαν τατουάζ.
0: Μάλιστα. Και μιας και μιλάς για τατουάζ, θα μιλήσουμε για αυγά.
1: Τέλειο. Ταιριάζει το θέμα, ρε παιδί. Πώς τα φέρνεις έτσι, τι είσαι πολύ ευρηματικό, ρε παιδί. Έχεις ένα μυαλό που αυτά που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, εσύ τα βρίσκεις κατευθείαν. Αυτή, το σερβίρεις, είσαι πολύ μαϊμουδιάρης ρε παιδί, αλεπουδιάρης είσαι ρε σε Αργύρη, μπράβο.
0: Λοιπόν, το λάθος που κάνουμε στα ψυγεία που πρέπει να αποφεύγουμε το καλοκαίρι ειδικά, παιδιά. Η θήκη στην πόρτα για τα αυγά δεν είναι τόσο καλή ιδέα για να το αποδεχτούμε.
1: Βάλανε μια θήκη εκεί και είπαν βάλτε τα αυγά σας για να μας δηλητηριάσουνε.
0: Ξέρετε λοιπόν ότι εκεί στη θήκη, εκεί στην πόρτα του ψυγείου υπάρχουν αυτές οι θήκες και οι περιβόητες για να βάζουμε τα αυγά και νομίζουμε ότι εκεί είναι η καταλληλότερη θέση.
1: Ναι, βέβαια είναι για τις νορμάλ ανθρώπους και όχι για μας πάνω το ψυγείο ανά 3 δευτερόλεπτα και το ψυγείο μέσα ζεσταίνεται.
0: Γιατί εγώ όταν δεν έχω τι να κάνω, η αλήθεια είναι ότι ανοιγοκλίνω το ψυγείο.
1: Είναι το αγαπημένο μου χόμπι. Τι θα κάνουμε σήμερα, θα ανοιγοκλίσουμε το ψυγείο. Πόσες φορές μπορεί να ανοιγοκλίσει το ψυγείο να δω αν έχει εμφανιστεί κάτι καινούριο.
0: Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν είναι επικίνδυνο, ειδικά για τα αυγά που είναι και ευαίσθητα. Σου λέει ότι η θερμοκρασία ανεβοκατεβαίνει και μπορεί να κοστίσει την ποιότητα του αυγού.
1: Πού να τα βάλω?
0: Πιο μέσα στο ψυγείο, βαθιά.
1: Πού?
0: Βαθιά μέσα, στην κύρια καμπίνα. Εκεί λοιπόν πρέπει να τα βάζετε για να τη διατηρούνται όσο πιο σωστά γίνεται.
1: Και επίσης, θα βγαίνει καλά μετά.
0: Ήξερες εσύ ότι υπάρχει κόσμος που έχει ψυχαναγκασμό με το να πλένει τα αυγά?
1: Ναι ρε εσύ, άσε μας τώρα, πώς θα πάρουμε εμείς τις βιταμίνες μας?
0: Δεν πρέπει να τα πλένετε τα αυγά, παιδιά, γιατί απ' έξω τα αυγά σου λέει στο κέλυφος έχουν ένα περίβλημα το οποίο άμα το πλένεις και τα βγάλεις γίνονται ακόμα πιο ευαίσθητα και εκτίθενται ακόμα περισσότερο.
1: Μα να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν κάποιοι βιολογικοί αγρότοποι που σου φέρνουν το αυγό με την κουτσουλιά μας? Όλο το experience. Να νιώσει ότι το μάσπισες μόνο σε αυτό το κοτέτσι. Χαζή είναι αυτή. Δεν έχουν περάσει έλεγχο, νομίζεις?
0: Λοιπόν. Θέλω να μας καλέσετε τώρα στο 210-80-50.000 και να μας πείτε εσείς πού τα βάζετε τα αυγά. Τα βάζετε στην πόρτα, τα βάζετε στην κύρια καμπίνα.
1: Τα αφήνετε έξω από το ψυγείο, γιατί υπάρχει κόσμο που τα αφήνει έξω από το ψυγείο.
0: Βέβαια, στο καλοκαίρι είναι επικίνδυνο αυτό, να ξέρεις.
1: Πάντα είναι επικίνδυνο.
0: Λοιπόν, 210-80-50.000 και δεν σας αφήνουμε έτσι. Σας έχουμε και δωρεάν.
1: Να πολιτίβω να πάτε να απολαύσετε την ιταλική σας κουζίνα δίπλα στη θάλασσα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου. Να πιείτε τα περιτίβο σας, να φάτε, να μπουγκώσετε.
0: Φαγάκι, να πολιτίβω λοιπόν. Να πάτε έτσι στην υγεία μας να φάτε και να.
1: Και τα αυγά αφήστε τα στο σπίτι μέχρι να λήξουν.
0: Λοιπόν, 2, 10, 80, 50.000. Καλείτε τώρα να μας πείτε πώς κάνετε τα αυγά. Και φυσικά για πρώτη καλημέρα, έτσι. Εδώ λίγο να ξεκινήσουμε να ξυπνήσουμε.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Amor Porque Ceremony Amorado.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ όταν μιλάς τέτοια, ρε παιδί μου. Δε, τι είναι αυτά,
0: Ισπανικά. Ισπανικά είναι, ναι.
1: Ρελαίνω όταν μιλάς Ισπανικά.
0: Μια ορμπέτα σβαντιμαθητή δεν είναι.
1: Είσαι γεννημένη Ισπανίδα. Εσύ.
0: Δεν μοιάζω όμως με Ισπανίδα.
1: Πώς σε λένε Πενέλοπε.
0: Α, χάσε, γιατί είδα την ταινία που στείλαμε και τον κόσμο την Παρασκευή, αλλά θα πούμε μετά αυτά.
1: Πενέλοπε, παίζει.
0: Παίζει Πενέλοπε, ναι. Α, και φανταστική.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε.
1: Πάμε να πούμε.
2: Η πρώτη καλημέρα.
1: Για πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε την φίλη μας τη Δήμητρα. Καλημέρα Δήμητρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Τι κάνεις αγάπη, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
3: Είμαι φανταστικά, είναι Δευτέρα, πάμε με θετική ενέργεια.
0: Αχ. Πάμε με σε πλοίο ή σε ένα πηγείο?
3: Όχι, όχι, είμαι στο αυτοκίνητο και πάω στο γραφείο.
1: Μάλιστα, και γιατί έχεις τέτοια ενέργεια και τέτοια θετικότητα εσύ που εμείς είμαστε εδώ σαν παντόφλες πρωί πρωί?
3: Κοιτάξτε, εμένα πάντα μου άρεσαν οι Δευτέρες.
1: Γιατί?
3: Είναι η αρχή για κάτι καινούριο, βρε παιδιά. Μετά τη θετική ενέργεια και την ξεκούραση του Σαββατοκύριακου, ναι, πάμε τη Δευτέρα για να φτιάξουμε νέα πράγματα.
1: Τι νέα πράγματα θα φτιάξεις εσύ? Για πες δηλαδή, να φτιάξουμε και εμείς να σε βοηθήσουμε.
3: Κοιτάξτε, εγώ βασικά αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με μία ανακαίνιση στο γραφείο.
1: Χαίρο
3: πολύ. Και γίνεται ένας χαμός.
1: Έτσι, εντάξει.
3: Έλα, ωραία. Και πρέπει να πάμε με όρεξη.
0: Γιατί πας για κάτι άλλο, δεν πας για την καθημερινή σου τη βαρετή, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Τη ρουτίνα σου, ρε παιδί μου.
3: Η δουλειά μου είναι βαρετή, είναι αλήθεια, γιατί είμαι υπεύθυνη του ιστιτούτου ελέγχου σε μία εταιρεία, ελέγχω και το facility. Και επομένως, εντάξει, το εμπλουτίζω λιγάκι.
0: Συνέχισε να λες αυτά, να μην καταλάβει τίποτα αργή.
1: Να σου πω, πάμε σε αυτά που καταλαβαίνω. Εσύ τα αυγά που τα βάζεις στο ψυγείο?
3: Εγώ, παιδιά, τα αυγά τα βάζω σε ένα μπολάκι λίγο πιο μέσα, γιατί αυτό που είπατε το πρωί πραγματικά ισχύει με την πόρτα, ναι, και ειδικά το καλοκαίρι.
1: Είδες.
3: Βέβαια, αναλογιστείτε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν.
1: Έξω.
3: Έξω.
0: Παιδιά, τα έχουν έξω, αλλά τα έχουν δίπλα σε ψυγεία πάντα. Σας το λέω γιατί δούλευα σε σούπερ μάρκετ και είναι εκεί για να μην είναι ούτε παγωμένα από το ψυγείο, αλλά ούτε ζεστά επειδή είναι σε διαδρόμους.
1: Είναι γεγονός.
3: Έχει δίκιο, είναι γεγονός. Ναι.
0: Μία γνώση έχω και αυτή είναι το πώς να δουλεύεις σε ένα σούπερ μάρκετ σωστά.
1: Από τη ζωή βγαλμένη είναι η γνώση της.
0: Από τη ζωή βλαμμένη είναι η γνώση, αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Δημητρούλα, έχεις κερδίσει τον επιταγή για τα Ναπολιτίβο να πάρεις την παρέα σου να πάτε να φάτε από εμάς κερασμένα.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εμείς, και να είσαι πάντα έτσι θετική και να μας παίρνεις τις Δευτέρες να μας τις φτιάχνεις εδώ πέρα που εμείς ερχόμαστε και σερνόμαστε.
3: Φυσικά, όπως θέλετε.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη.
6: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
7: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
8: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
9: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram, Spaka. Πληροφορίες Google Maps.

0: Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, pick and go, homemade pizzas, γαλλικές μπακέτες and more, high quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch, pick and go, delivery 27 20 123, menu details, e-food, box, wolf, Peacock, pick and go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
4: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
3: Ένα από τα highlights της σεζόν.
4: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
3: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
4: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there!

0: από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show, είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου.
1: Είναι η παγκόσμια ημέρα. Φιλιού.
0: Φιλιά, να δώσετε φιλιά, πολλά φιλιά σήμερα. Είτε ερωτικά, είτε φιλικά, είτε πατρικά, είτε μητρικά, τα πάντα.
1: Και εγώ θα δώσω φιλάκια στο κούτελο του Χωσέ, όπως κάθε μέρα άλλωστε.
0: Λοιπόν, τέλος λέει ο αριθμός κινητού στο WhatsApp. Κλειδώστε τώρα το όνομά σας πριν σας το πάρουνε. Τι αλλάζει λοιπόν στο WhatsApp?
1: Θα μου πάρουν το όνομά μου? Λοιπόν, θα σου πω, αρκύρι μου, όχι, δεν είναι τέλος στην πραγματικότητα στους αριθμούς στο WhatsApp. Απλά ουσιαστικά το WhatsApp τι κάνει? Για να μην έχει ο κάθε τη χάρπαστο στο τηλέφωνο σου και τα στοιχεία σου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν με παίρνει ένας άγνωστος αριθμός, τι κάνω? Το ψάχνω στο WhatsApp για να δω ποιος είναι. Όνομα επίθετο.
0: Α,
1: τώρα αυτά είναι μυστικά.
0: Αυτό για να το κάνεις δεν πρέπει να το αποθηκεύσεις πρώτα στο κινητό σου?
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Κάνεις ένα κόπι τον αριθμό και το πετάς στο WhatsApp και στο βάζει.
0: Okay.
1: Σου λέει ότι δεν θα έχεις τη δυνατότητα πλέον να ψάχνεις χρήστες με τον αριθμό του τηλεφώνου τους. Θα έχουν όλοι username για να μην γίνεται διαρροή προσωπικών στοιχείων, ρε παιδί μου. Οπότε σε κάποια φάση 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα τους έρθει μία ειδοποίηση στο WhatsApp, σιγά σιγά, σταδιακά, δεν θα πάει σε όλους ταυτόχρονα, που θα τους πει: μάγκα, ήρθε η ώρα σου. Mm-hmm. Γράψε ποιο username θέλεις να έχεις στο WhatsApp για να είναι κατοχυρωμένο, για να σε ψάχνουν όπως σε ψάχνουν στο Instagram. Γιατί στο Instagram, ας πούμε, δεν σε ψάχνουν με τον αριθμό τηλεφώνου.
0: Άρα θα γίνει σαν πλατφόρμα κι αυτό.
1: Περίπου, ναι. Κοίτα, είναι της ίδιας, είναι της Meta το WhatsApp. Είναι οι ίδιοι που έχουν και το Facebook και το Instagram. Δεν θα αλλάξει τη μορφή του τελείως. Αλλά το ήξερες εσύ ότι στο WhatsApp ανεβάζεις stories?
0: Όχι.
1: Και όμως ανεβάζεις stories.
0: 24 ώρα αυτό που κάνουμε,
1: ναι,
0: και στο Instagram.
1: Ναι, ναι, ναι, κανονικά.
0: Α, okay.
1: Προσπαθούν λίγο να το φέρουν, αλλά είναι... Η χρήση αυτής της πλατφόρμας είναι πολύ συγκεκριμένη, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω να κάνουν καμιά τεράστια ανατροπή να πάνε να κάνουν το νέο TikTok, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί, και γιατί να το κάνουν κιόλας?
1: Δεν το χρειάζονται.
0: Ενώ ότι είναι... εξυπηρετεί τελείως άλλο πράγμα.
1: Τελείως άλλο πράγμα.
0: Και επίσης έχει τεράστια επιτυχία. Δηλαδή δεν ξέρω άνθρωπο που δεν έχει WhatsApp.
1: Πραγματικά. Αυτοί που έχουν Viber, όπως εμείς. Εμείς έχουμε Viber.
0: Εδώ σωστός ο Boomer έχει Viber.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα στην παρέα να παίξουμε μόνο με πολύ ζόφιτο πράγμα και παίζουμε με το γράμμα Α.
1: Λάμδα.
0: Μέρα φιλιού.
1: Όπως λέμε, λουκουμάς.
0: Λουκουμάς. Σήμερα λοιπόν με το Λάμδα παίζουμε. Οπότε καλείτε τώρα στο 2-10-80-50.000. Και τι σας έχουμε, παιδιά?
1: TGI Fridays. Το αγαπημένο σας 50 ευρώ δωρε επιταγή για να πάτε να απολαύσετε τα φανταστικά μπέργκερ, τις τηγανιτές πατάτες.
0: 50 ευρώ δωρε επιταγή, παρακαλώ. Να φάτε, να φάτε, να φάτε. Οπότε καλείτε τώρα στο 2-10-80-50.000. Παίζουμε με το γράμμα Λάμδα σε πάρα πολύ λίγο. Για να σας δω.
1: TGI Fridays, 50 ολόκληρα ευρουλάκια να πάτε να απολαύσετε.
0: Τα αφεντικό τρελάθηκε!

0: Εδώ στον Ερωτική 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, Δευτερούλα 6 Ιουλίου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και για να παίξουμε θα υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής μας τη φίλη μας τη Μαρία. Καλημέρα Μαράκη.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Καλά, οδηγώ, πάω στη δουλειά μου.
0: Μάλιστα. Διακοπές τι λέει?
2: Διακοπές θα δείξει, γιατί τον άλλο ακόμα δεν ξέρω.
3: Okay. Αχ, όλοι σε αυτή τη φάση είμαστε, ρε Μαρία.
0: Λοιπόν, Μαράκι μου, δωρεπιταγή 50 ευρώ από τα TGI Fridays, αρκεί να μου βρεις όλες τις απαντήσεις με το γράμμα λάμδα. Το έχουμε?
2: Το έχουμε, νομίζω.
0: Να βάλω χρονόμετρο.
2: Βεβαίως.
0: Φύγαμε λοιπόν. Ένα όνομα από λάμδα.
2: Λεωνίδα.
3: Ένα πράγμα.
2: Λάμπα.
0: Τι έτριβε ο Αλαντίν για να βγει το τζίνι?
2: Λιχνάρι.
3: Ένα φαγητό.
2: Λαχανοντολμάδες.
0: Μία χώρα.
2: Λετωνία.
3: Ένα επάγγελμα.
2: Επάγγελμα, τώρα κόλλησα.
0: Ένα φυτό.
2: Λεβάντα.
3: Αυτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
2: Λεφτά.
0: Ένα ζώο.
2: Λεοπάρδαλη.
3: Όταν κάνεις δίαιτα αποφεύγεις τα.
2: Λιπαρά.
0: Έλα και ένα επάγγελμα τώρα.
2: Λεωφορείατης, ξέρω εγώ.
3: Τέλειο, τέλειο, το πήραμε.
0: Ο λεωφορείατης είναι πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα.
3: Και θα το έκανα αν δεν ήμουν εδώ.
2: Όχι, πάνε λεπτό, είναι μπροστά μου, αλλιώς δεν θα το.
3: Υπάρχει ολοστρόμος και ολοκατζής, δεν ξέρεις, αλλά εγώ δεν θα τα βρίσκα, λεωφορείατης θα έλεγα κι εγώ. Και είσαι και πάρα πολύ γρήγορη και μας τα βρήκες και όλα και μας είπες και ωραίες λέξεις.
0: Και καλή χώνεψη να έχετε εκεί στα TGI Fridays που θα πάρει την παρέα σου να πάτε να φάτε κερασμένη από εμάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Το παραπέντε θα το ξαναδείξει επανάληψη.
0: Μπαίνω, ρωτάς τι να σου πω. Λογικά, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
3: Σίγουρα, καλημέρα. Χρόνο να πεθάνουμε. Το παραπέντε θα παίζει στη τηλεοράση μας.
0: Καλημέρα, αγαπημένη. Καλή εβδομάδα.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: καλή εβδομάδα είπαμε. Χρόνια πολλά στον Κίση είπαμε, γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλιού.
1: Και εμείς εδώ τι κάνουμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ φιλιόμαστε.
0: Παναγία μου, πρωί-πρωί ούτε καφέ δεν έχω πει. Λοιπόν, για πάμε τώρα, μια και λέμε έτσι φιλιά, πάμε σε γάμους.
1: Α, τι ωραία γάμη.
0: Είδες πως το έφερα.
1: Είσαι πολυσχηδής προσωπικότητα. Πρέπει να σε εξετάσουν οι μελλοντολόγοι.
0: Είπες πολυσχηδής.
1: Φυσικά.
0: Πού ξέρεις τι σημαίνει πολυσχηδής?
1: Φυσικά και ξέρω. Σημαίνει αυτός που είναι πάρα πολύ ευρηματικός και καταπιάνεται με πολλά πράγματα και είναι πολύ ταλαντούχος σε αυτά.
0: Μπράβο σου. Ένας τέτοιος είμαι λοιπόν και θα σε πάω σε αυτό το θέμα. Γιατί αντί για κουφέτα έρχονται πρόστιμα.
1: Ωραία.
0: Ελεγκτές υποδίδονται τους καλεσμένους.
1: Το γάμο σου εγώ, όλα τα πρόστιμα του κόσμου θα σου φέρω.
0: Και ο λόγος είναι ότι στον κλάδο των κοινωνικών εκδηλώσεων έχουμε πολύ φοροδιαφυγή.
1: Εντάξει, παίζει το μαύρο το χρήμα στις εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι, γιατί λες πώς θα μου κόψεις για να κάνουμε αυτό. Άμα σου φέρω εγώ κι άλλα άτομα, πώς θα
0: πάω σε ένα κτήμα, ας πούμε, και θα πω: έχω 300 άτομα καλεσμένους. Τόσο το κεφάλι, κάνε μου κάτι καλύτερο. Εντάξει,
1: δεν θα σου κόψω τιμολόγιο,
0: και έτσι οι ελεγκτές δίνονται καλεσμένοι, πάνε στους γάμους και αφού φάνε καλά-καλά, μετά λένε γεια σας.
1: Αχ, τι ωραίο επάγγελμα που θα ήταν αυτό, χωρίς να βάζεις πρόστιμα, να είσαι επαγγελματίας καλεσμένος γάμων. Και να πηγαίνεις να τρως, να πίνεις τζάμπα, να λες, να σε ρωτάνε όλοι, δεν είχαμε γνωριστεί εμείς όταν είχαμε πάει με τη Μαρία. Έχεις μάθει και τα ονόματα του γάμπρου και της νύφης. Με τη Μαρία τον είχαμε πάει στο τέτοιο. Ωραίο
0: επάγγελμα. Προσοχή, προσοχή λοιπόν, γιατί η ΑΕΔΕ δεν αστείευεται καθόλου και βάζει μπρος όλους τους υπαλλήλους του, τους δίνει ελεγκτές και τους στέλνει σε γάμους αβέρτα. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που παντρεύεται ο κόσμος. Το νου σας, παιδιά.
1: Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα από όλη την ιστορία?
0: Ποιο,
1: μην παντρεύεστε. Μην παντρεύεστε.
0: Ωραίο,
1: μέχρι
0: ωραίο
1: να παντρευτώ εγώ.
0: Έτσι, ωραίο μήνυμα.
1: Αφού
0: δώσαμε.
1: Παντρευτώ εγώ, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Πολύ ωραία. Το νου σας λοιπόν, ή παντρευτείτε, μην παντρευτείτε, ο Θεός να σας φυλάει. Προσοχή. Προσοχή, προσοχή.
1: Και μιας που πάμε για γάμο και για γαμήλιση δεξιώσεις, τι κάνουν στις γαμήλιες δεξιώσεις?
0: Τι κάνουνε?
1: Χορεύουνε.
0: Όπα τις.
1: Take you dancing. Θα μας πάει ο Jason Derulo να μας χορέψει. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
7: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
8: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
0: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts

0: σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, 8 και 8 πρώτα λεπτά.
1: Όσα θα μάθεις.
0: Το εσπρεσάκι της Σαμπρίνας Κάρπεντερ. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για AI, θα σας πάω στην Κίνα.

0: Κίνα, μάλλον να μας πάει η ζωή στην Κίνα για να μας πει κάτι το οποίο αυτό προσπαθούσε να μου εξηγήσει τώρα και είναι ανατραχιαστικό.
1: Λοιπόν, έχετε δει στα social media που κυκλοφορούν διάφορα επεισόδια από σειρές που είναι διαμορφωμένες ειδικά για τα social media. Δεν είναι ότι έπαιξαν στην τηλεόραση ή σε κάποια πλατφόρμα άλλη και πήραν αποσπάσματα και τα βάλανε.
0: Στο εξωτερικό κυρίως γίνεται αυτό.
1: Στο εξωτερικό γίνεται, ναι. Λοιπόν, δημιουργούνται εξ ολοκλήρου. Παλιά αυτό γινόταν, υπήρχαν εταιρείες παραγωγής οι οποίες τα ανεβάζανε σε αυτά τα social media, φτιάχνανε κανονικά, πληρωνόντουσαν, είχαν και τις διαφημίσεις κτλ. Τώρα όμως, επειδή αυτό είναι πολύ κοστοβόρο για τις εταιρείες παραγωγής και επειδή πραγματικά το επίπεδο στα social media είναι πάρα πολύ χαμηλό, έτσι, στο τι θα τραβήξει την προσοχή του άλλου, έχουν κατευθυνθεί προς το AI. Okay. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε δει, ας πούμε, και με τα φρούτα τις σειρές που υπάρχουν. Με την μπανανίτα, τη στρομπερίτα, τον μπανανίτα.
0: Αυτά μου εξηγούσε και δεν μου φαινόταν διαστημικά.
1: Λοιπόν, που είναι
0: η μπανανίτα είναι σειρά.
1: Η μπανανίτα, φυσικά. Η μπανανίτα με τον μπανανίτο που η μπανανίτα τα έφτιαξε με τον απλήτο όσο ήταν με τον μπανανίτο.
0: Και η φραουλίτα που είναι σε όλο
1: και γέννησε, η φραουλίτα είναι από άλλο επεισόδιο. Και γέννησε μήλο αντί για μπανάνα. Μάλιστα. Και έγινε χαμός. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει προχωρήσει, επειδή έχει εξελιχθεί και το AI στο κομμάτι του βίντεο, έχει προχωρήσει και σε ανθρώπινες φιγούρες, όχι μόνο σε ζώα και φρούτα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι σου λέει ότι είναι δύσκολο με το AI? Είναι δύσκολο να κρατήσεις ρακόρ. Δηλαδή, εσύ δίνεις μία εντολή στο AI να σου φτιάξει ένα ψηλό γαλανομάτι με γωνίες, με τέτοια. Στην πρώτη σκηνή δεν είναι ποτέ ίδιος με τη δεύτερη σκηνή.
0: Μάλιστα.
1: Και οι Κινέζοι βρήκαν έναν τρόπο αυτό να μειώσουν τη δυσκολία στην παραγωγή των βίντεο.
0: Επομένως, τι κάνουνε? Αγοράζουν δικαιώματα του προσώπου ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πας εσύ, πουλάς τη φάτσα σου.
1: Και
0: την εικόνα
1: χρησιμοποιείται
0: της φάτσας
1: αυτή
0: σου.
1: Καθόλου τη διάρκεια του επεισοδίου ή η εταιρεία ή εκάστοτε ανάλογα με το συμβόλαιο το πώς θέλει να το χρησιμοποιήσει.
0: Πουλάς το πρόσωπό σου, δηλαδή.
1: Πουλάς το πρόσωπό
0: σου. Πόσο το πουλάς,
1: για να διευκολύνεις το AI.
0: Από 500
1: μέχρι 1500 yuan. Στα ανθρώπινα λεφτά.
0: Στα ευρώ.
1: Στα ευρώ είναι από 64 ευρώ μέχρι 150, ξέρω εγώ. 190.
0: Είναι δυνατόν.
1: Άστο που να πάρει. Και να σου πω κάτι, κάποιοι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη και λένε: α, δεν με νοιάζει να γίνω ηθοποιός. Δεν με νοιάζει να κάνω οτιδήποτε τέτοιο. Να
0: πουλήσω τι είναι.
1: Εσύ, εδώ άλλοι κάθονται και συμπληρώνουν.
0: Αυτό το πρόσωπο να το πουλήσω για 68 ευρώ.
1: Εσύ είσαι ηθοποιός, δεν θα το πουλήσει τώρα, το έχει πουλήσει για περισσότερα. Ας μιλήσουμε για τους υπόλοιπους, εμάς τους κοινούς θνητούς.
0: Θα το πουλάγε το πρόσωπό σου για 68 ευρώ. Άντε και 190
1: περίοδο. Τώρα που με ρωτάς, τώρα που με ρωτάς, και μπορεί και να το πουλάγα.
0: 190 θα το πουλάγες.
1: Στην Κίνα, πού με ξέρνει μόλις στην Κίνα. Ας το πουλήσω στην Κίνα. 150 ευρώ, τα είχα και χθες, νομίζεις? Λοιπόν, πάμε να πουλήσουμε το πρόσωπό μας στην Κίνα να τελειώ. Να μας κατακτήσει το AI, να έρθουν και εξωγήινοι. Μπας και γλιτώσουμε από τις φορολογίες και από αυτά τα μη ξεδείξε.

0: 8 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είναι Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Είναι 6 Ιουλίου, παγκόσμια μέρα φιλιού, παιδιά. Σήμερα. Λοιπόν, φιληθείτε.
1: Θα σου φιλήσω στο κουτελάκι σου.
0: Δεν θέλω.
1: Έλα να σου φιλήσω το κουτελάκι.
0: Δεν θέλω να μου φιλήσει το κουτελάκι.
1: Έλα, έρχομαι.
0: Α, το κουτελάκι μου ήσυχο.
1: Πες το θέμα, έρχομαι.
0: Λοιπόν, έρευνα θα σα πάω τώρα. Του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αχ, παιδιά, σηκώνεται και έρχεται να μου φιλήσει το κουτελάκι. Δεν θέλω να μου φιλήσει το κουτελάκι.
1: Έλα, με υγρό σαλάκι.
0: Έλα. Παζατρίχε. Λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, λοιπόν, θα σας πάω, που λέει ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην Αγγλία.
1: Αποκλείεται.
0: Γιατί ρε εσύ κλέβουν στην Αγγλία.
1: Κλέβουν τα. Δεν θυμάσαι καλή μια φορά που σταματήσαμε να βάλουμε βενζίνη, που λέω πρέπει να βάλω οπωσδήποτε βενζίνη. Και βλέπουμε από μακριά ότι γίνεται ένα σκοτωμό, ένα τσακωμό. Που είχε βγει όλο από τα μάτια.
0: Πιστεύει ότι ήταν για κλοπή.
1: Ξέρω, μωρέ, και εγώ τώρα τι γίνεται. Και είχε βγει ο άλλο έξαλλο, σκοτωνόταν εκεί πέρα.
0: Για να σα πω κάτι.
1: Παραλίγο να πέσει ξύλο γερό, είχαν μαζευτεί όλοι οι βενζινάδε, όλοι με τα αυτοκίνητα.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτά συμβαίνουν στα αλήθεια. Τα αντιμετωπίζουν σαν αστικού μύθου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι δυνατόν να πηγαίνει να βάζει βενζίνη και να σα κλέβουν.
1: Τώρα είναι δυνατόν να κλέβουν και σπίτια τη αρχή.
0: Σκάσε ρε.
1: Είναι δυνατόν να υπάρχουν κακοί άνθρωποι? Πού ζεις?
0: Τέλος πάντων, παρά τη σημαντική βελτίωση λοιπόν που καταγράφεται σε σχέση με πέρυσι, το πρόβλημα των ελληματικών παραδόσεων καυσίμων παραμένει έντονο στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα λοιπόν με νέα έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παραδίδει μικρότερη ποσότητα καυσίμου από αυτή που πληρώνει ο καταναλωτής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη σε 200 πρατήρια καυσίμων, εκ των οποίων τα 130 ήταν στην Αθήνα και τα 70 στη Θεσσαλονίκη. Με τυφλές μετρήσεις μέσω ειδικά εξοπλισμένου οχήματος. Στην Αττική λοιπόν το ποσοστό των πρατηρίων με αποκλήσεις περιορίστηκε στο 23,1% έναντι του 33,1% το 25%.
1: Α, καλύτερα είμαστε.
0: Ναι, ενώ στη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε στο 18,6% παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση από το 20% της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή όσο πάμε κλέβουμε και λιγότερο. Μπράβο μας.
1: Άρα, ναι, να σου πω λίγο κάτι, Αργύρι μου, όμως τώρα ας αφήσουμε τις κλεψίες και αυτά, γιατί αυτά δεν μπορείς να τα διαχειριστείς όταν είσαι
0: 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λέει, είναι συνολική οικονομική ζημιά για τους οδηγούς. 400 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ωραία, εγώ
0: δηλαδή
1: να σας
0: λίγο
1: δώσω...
0: από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί. 400 τίπο. Εκατομμύρια μαζεύονται.
1: 400 εκατομμύρια δεν είναι και λίγα. Άκου τώρα να δώσω ένα tip στους ακροατές μας, οι οποίοι τουλάχιστον δεν μπορούν να ελέγξουν αν τα πρατήρια που πηγαίνουν είναι πειραγμένα ή όχι.
0: Εγώ κάθομαι πάνω από το μετρητή και βλέπω το ευρώ. Και
1: εγώ
0: ευρώ
1: το βλέπω το μετρητή, αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Μπορεί να σου πει, απ, γέμισε με τόσα. Μες. Τι να σου πω. Λοιπόν, παιδιά, θα πηγαίνετε το βράδυ να βάζετε βενζίνη τώρα που έχει το καλοκαίρι. Γιατί το πρωί η βενζίνη αφρίζει, φουσκώνει από τη ζέστη και δείχνει ο μετρητής ότι έχετε βάλει παραπάνω από όσοι έχετε βάλει. Ενώ το βράδυ που είναι καλύτερα τα πράγματα και λίγο πιο ήρεμα και λίγο πιο δροσερά, θα βάζετε παραπάνω.
0: Πόσα λεφτά μπορεί να γλιτώσω, δηλαδή.
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να γλιτώσω 5 ευρώ. Μπορεί να τα γλιτώσω.
0: 5 ευρώ είναι πολλά.
1: Μπορεί να τα γλιτώσαμε.
0: 5 ευρώ.
1: Εγώ στο λέω, εμπιστέψουμε. Πάμε να ακούσουμε Black Eyed Peas και I Got a Feeling. Τι κρίμα προσωπού βάζει, μαλάκο σαν τα χείλη μου με το φυλάκι. The Breakfast Show.

0: Let's do it. Έλα, έτσι. Λοιπόν, 8 και 23 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παιδιά, νομίζω ότι πια θέλω να έρχομαι για εκπομπή με το δικηγόρο μου παρουσία. Είναι δυνατόν αυτό που υφίσταμε εκτός μικροφόνου?
1: Τίποτα
0: δεν είναι. Κακοποιητικό.
1: Δεν είναι κακοποιητικό. Άντε βρε που είναι κακοποιητικό. Πού θα ξαναπεράσει τόσο καλά? Τέτοια αστεία δεν θα τα ξανακούσουμε. Που δεν είναι αστεία, είναι ζωή ίδια.
0: Μηνύσιμα είναι. Κρυφτείτε άνθρωποι. Ήρθαμε. Πανικό στη Βραζιλία, σου λέει, με μηνύματα του 112 για εισβολή εξωγήινων. Χάος επικράτησε όταν το βραζιλιάνικο 112, το αντίστοιχο, άρχισε να στέλνει ειδοποιήσεις σε πολίτες διάφορων πόλεων της Βραζιλίας για επικείμενη εισβολή εξωγήινων.
1: Εκεί να ξέρεις, έχουν σοβαρό θέμα με τους εξωγήινους στην Νότια Αμερική.
0: Γιατί?
1: Έχουν θέμα, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές επιθέσεις και παρουσίες, θα έλεγε κανείς, εξωγήινων. Και μάλιστα στη Νότια Αμερική ήταν τα πράγματα δύσκολα, γιατί πηγαίνανε άγριοι εξωγήινοι, δεν πηγαίνανε normal. Όλες οι καταθέσεις που έχουν δοθεί κατά τα χρόνια ήταν κακοί εξωγήινοι.
0: Γιατί?
1: Δεν ήταν
0: πανάλες
1: αυτοί που έρχονται να μας βοηθήσουν. Δεν ξέρω, μήπως έβαλε ο Τραμπ.
0: Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ακριβώς συνέβη λοιπόν σε χιλιάδες κατοίκους σε 7 πόλεων της Βραζιλίας, οι οποίοι έλαβαν την ειδοποίηση στη 1.30 τη νύχτα της 19ης προς 20 Ιουλίου.
1: Ιουνίου.
0: Η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι τα μηνύματα στάλθηκαν από μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος και
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
2: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: I walk this empty street on the boulevard of broken dreams.
5: Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026, 8:33 και είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss που παίζουμε τις καλύτερες 90s του νέου επιτυχίες στο Breakfast Show.
6: Ναι.
5: Για πες Αργύρη μου τώρα, γιατί εδώ πέρα δεν μας τα λένε καλά τα πράγματα.
7: Υπάρχει μια εφαρμογή σου λέει που υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης για κάθε παραλία στην Ελλάδα. Μέσα λοιπόν από τον ιστότοπο για το Μητρό Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας μπορεί ο καθένας να εντοπίσει την παραλία που τον ενδιαφέρει και να πληροφορηθεί αναλυτικά τι έδειξαν οι αναλύσεις της θαλάσσιας περιοχής.
5: Το link για να το βρείτε θα πατήσετε Bathing Water Profiles, ωραία. Ναι. Μην μπείτε.
7: Εμείς
5: γιατί μπήκαμε να το δούμε και η λέει ας πούμε τα βοτσαλάκια στον Πειραιά που εγώ θυμάμαι από παλιά ήταν δύσκολα τα βοτσαλάκια και είναι παλιά. Και δίπλα στο λιμάνι και τέτοια. Από παλιά ενώ από τότε που ήμουν εγώ μικρή, όχι
7: νομίζω
5: από τότε που είσαι μικρός.
7: Όχι δεν μπαίνει, ούτε δεν πλατσουρίζει ούτε τον ηχάκι
5: ναι,
7: σου.
5: Ναι, έχω μπει σε όλη την ακτή εκεί Άλυμος και τα λοιπά, τα δείχνει όλα τα νερά εξαιρετικής ποιότητος. Και λέω ρε φίλε, εντάξει τώρα και κοντά στα ναυπηγεία οριακά ρησί Αργύρη τα έχει. Κάτσε περίμενε να το ξανατσεκάρω μία ας πούμε για να δω.
7: Μήπως δεν είναι ακόμα σε λειτουργία.
5: Περίμενε να δω τον Ασπρόπυργο, περίμενε. Α, φανταστικά.
7: Στον Ασπρόπυργο.
5: Περίμενε, στα Μέγαρα εκεί. Τι σου λέει. Εξαιρετική. Εκεί
7: λέει.
5: Που έχει το ναυπηγείο ότι έχει στα Μέγαρα. Μια χαρά.
7: Στο λιμάνι του Πειραιά, για πήγαινε.
5: Στο λιμάνι του Πειραιά, περίμενε. Θα σου πω αμέσως στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα εξαιρετική. Στην Ελευσίνα που έχει και τη Νέα Υόρκη. Που είναι η Νέα Υόρκη εκεί πέρα με τα δηληστήρια.
7: Άρα να στείλουμε τον κόσμο να κολυμπήσει την Ελευσίνα.
5: Παιδιά, να σας πω τώρα, αλήθεια. Έχω μπει και τα έχω δει. Δεν μου βγάζει νόημα.
7: Μάλλον δηλαδή, δεν έχει ξεκινήσει η επανεκκίνηση της εφαρμογής.
5: Ίδιας ποιότητας σου λέει ότι είναι,
7: με την Κάρπαθο.
5: Από την Κάρπαθο, γιατί μπήκα να δω τους τόπους μου, να δω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα. Ίδιας ποιότητας είναι τα νερά της Καρπάθου με τα δηληστήρια. Που εκεί αν μπει στα δηληστήρια, φίλε, που βγαίνει με τρία πόδια. Και δεν είναι αυτό που λέμε το τρίτο πόδι. Βγαίνει κανονικά με τρία πόδια.
7: Κάτι πρέπει να γίνεται. Μάλλον δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία ακόμα.
5: Ένας
7: δεν μπορώ να καταλάβω ότι. Προσοχή γενικότερα.
5: Και είναι και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μα σκοτώσουν, δεν θέλουν, καλέ!
6: Kiss Breakfast Show.
8: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
9: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
8: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
6: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον Ερωτική σε 92,9. Καλή εβδομάδα, παιδιά. 6 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Σιγά σιγά μπαίνουμε για τα καλά. Έχουμε μπει δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού. Και μιας και έχουμε μπει σε αυτή την καλοκαιρινή διάθεση, πάμε να μιλήσουμε για ερωτική διάθεση.
1: Για ζουζουνίσματα.
0: Γιατί το καλοκαίρι τα ζουζουνίσματα αυξάνονται με τον ήλιο και με τη θάλασσα. Έρευνα λοιπόν σας έχουμε που λέει ότι το 30% των γυναικών και το 48% των αντρών λένε ότι το καλοκαίρι έτσι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση.
1: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Εγώ όλο και το αν χρόνο, δεν είμαι. Εγώ όλο το χρόνο είμαι στα κάγκελα.
0: Α, εγώ το αντίθετο. Όλο το χρόνο, τζιπ.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν λέμε ψέματα στον αέρα της εκπομπής, πώς θα βρούμε το άλλο μας μεσόριση, Αργύρη? Πες ότι είσαι έτοιμος.
0: Η αύξηση, σου λέει, της ερωτικής διάθεσης το καλοκαίρι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και οφείλεται σε συνδυασμό φυσιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων.
1: Σου λέει είναι καλοκαίρι, ο ήλιος, ας πούμε. Δινόμαστε και λίγο.
0: Τα επίπεδα της βιταμίνης D αυξάνει, δείχνει την άμεση σύνδεση, ας πούμε, με την άνοδο της τεστοστερόνης.
1: Επίσης τον βλέπεις τον άλλον υδρωμένο και λες, όπα, κάτσε, γιατί υδρώσες βρε αγόρι μου.
0: Η επίδραση της ζέστης επίσης, το φως του ήλιου μειώνει την παραγωγή μελατονίνης, κάνοντάς μας να νιώθουμε περισσότερη ενέργεια και διάθεση για κοινωνικοποίηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό, εγώ το καλοκαίρι βγαίνω και για κανένα καφέ.
0: Ερχόμαστε και στην ελευθερία των διακοπών που έλεγες λοιπόν, η απομάκρυνση από το στρες της δουλειάς και την καθημερινή ρουτίνα επιτρέπει στο μυαλό και το σώμα να χαλαρώσουν, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για οικειότητα. Επίσης είναι η οπτική διέγερση. Αυτό που έλεγες, βλέπεις τον άλλον.
1: Μπανίστη! Οφθαλμόλουτρο! Δεν μου έχει τύχει καλέ μένα να είμαι με έναν άνθρωπο που όλη τη χρονιά ήταν άλλος άνθρωπος και στις διακοπές ξαφνικά Παναγία μου! Ο Λάζαρος ξαναναστήθηκε, λέω.
0: Τι έγινε?
1: Τίποτα, αυτό που γράφει το άρθρο.
0: Μάλιστα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την κοινή αύξηση της διάθεσης, οι ειδικοί έχουν παρατηρήσει διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα. Οι γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν υψηλότερη σεξουαλική επιθυμία την άνοιξη, σαν τις μελισσούλες.
1: Σαν τις γάτες.
0: Ναι. Ενώ οι άνδρες παρουσιάζουν συνήθως τις κορυφές της λίμπιντο εκεί, στα τέλη καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπόρου.
1: Δεν συντονιζόμαστε, αγάπη μου. Δεν συντονιζόμαστε τώρα, τι να κάνουμε?
0: Και τι θα κάνουμε?
1: Ο καθένας μόνος του. Με την παρέα του.
0: Εσύ είσαι μελισσούλα.
1: Εγώ είμαι αϊθαλές δέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι αϊθαλές, σωστά. Το αϊθαλές δεν είναι που είναι όλη τη χρονιά?
0: Όλη τη χρονιά.
1: Εγώ είμαι αϊθαλές δέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν εσύ είσαι οποροπολίδο.
0: Εγώ είμαι ντολμάς τίποτα.
1: Δεν τα λέμε αυτά, είπαμε στον αέρα.
0: Τι να πούμε?
1: Δεν ψάχνουμε να βρούμε
0: το άλλο μας μισό.
1: Το άλλο μας μισό. Είσαι τι είναι πιο? Ένα δεν είναι αφητό που κρατάει όλο το χρόνο.
0: Πολύ ωραία, φίκος.
1: Είσαι κάκτος.
0: Είμαι ο φίκος.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Δευτέρα, είναι 6 Ιουλίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και ήρθατε την πιο κατάλληλη στιγμή, γιατί πάμε να κουσκουσάρουμε τώρα.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
1: Εν τω μεταξύ είναι δύο θέματα που συχαίνομαι.
0: Παντρεύτηκαν! Παντρεύτηκαν!
1: Από τη μία είναι η Taylor Swift, από την άλλη
0: βάλε
1: είναι το ότι παντρεύτηκε.
0: Σήμερα
1: χάσει. Περίμενε, θα το βάλω. Πες κάτι άλλο εσύ
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Just married.
1: Μάλιστα.
0: Με την επιγραφή αυτή λοιπόν έξω από το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, η Taylor Swift και ο Travis Kelce ανακοίνωσαν πως τελέστηκε ο πολύ αναμενόμενος γάμος της χρονιάς. Η pop star και ο παίκτης λοιπόν των Kansas City Chiefs ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια λαμπρή τελετή, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Taylor Swift στο περιοδικό People.
1: Το εκνευριστικό ξέρεις ποιο ήταν, γιατί εγώ έχω δει όλο το TikTok που κράζει την Taylor Swift φυσικά. Γιατί είμαι σε αυτή
0: μωρέ,
1: τη
0: μέρα του γάμου της και
1: γιατί,
0: αυτή.
1: Γιατί ρε φίλε, το κάνανε φρούριο όλο το εκεί πέρα τη Νέα Υόρκη, την κάνανε φρούριο. Ναι. Ήρθαν όλοι με κάτι τεράστια SUV, σειρές από SUV μαύρα. Είχαν σκυλιά, είχαν τέτοια, ειδικούς φρούρους.
0: Άμα δεν είχαν για την Taylor Swift,
1: αλλά από την άλλη, η Taylor Swift ήταν σε φάση δεν θα μάθετε τίποτα για το γάμο μου, δεν θα κυκλοφορήσει τίποτα. Ενώ έχει κάνει όλη τη ζωή δημόσια, όλα τα κομμενικά δημόσια.
0: Θα τα έχει πουλήσει, παιδί μου, αυτό τώρα. Θα τα έχει πουλήσει δικαιώματα για Netflix και τέτοια. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα τα δούμε.
1: Δηλαδή
0: αυτά.
1: Να κάνει το γάμο σου για να τον κάνει φαινόμενο τη χρονιά, α πούμε. Δεν πα γιατί αγαπά τον άνθρωπό σου και πάτε να κάνει μια ωραία τελετή.
0: Το φαινόμενο τη χρονιά θα ήταν έτσι κι αλλιώ.
1: Από πού και ω που δεν μα αφορά η Taylor Swift.
0: Παιδί μου είναι η νούμερο ένα καλλιτέχνη παγκοσμίω αυτή τη στιγμή. Παντρεύεται. Είναι δυνατό να μην είναι ο γάμο χρονιά.
1: Διαφωνώ γιατί είναι ο καλλιτέχνη. Διαφωνώ.
0: Λοιπόν, να σου πω επειδή σε νοιάζει λοιπόν.
1: Καλλιτέχνη είναι και ο Σάκης Ρουβάς του Πειραιά.
0: Καλλιτέχνη θα πει. Μοναξιά φυλακή. Το γάμο τέλεσε λοιπόν ο στενό φίλο του ζευγαριού Άνταμ Σάντλερ, ενώ δεν υπήρξαν παράνυφοι.
1: Φυσικά.
0: Ο αδερφός της Νύφης και ο Τζέισον Κέσλι ήταν οι κουμπάροι.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι άλλο, τι δώρο πήραν οι κουμπάροι να μάθουμε.
1: Τι πήρανε, τι
0: δεν
1: να
0: ξέρω,
1: πήρανε.
0: Καλέ. Διόρ ήταν το νηφικό και το γαμπριάτικο κουστούμι.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο σου πω.
1: Με τι πήγε, με ιδιωτικό τζετ πήγε από το σπίτι τη στο κέντρο τη Νέα Υόρκη.
0: Όχι, αλλά καλεσμένοι ήταν η Τζίτζι Χαντί, τον Μπράντλεϊ Κούπερ, η Ντακότα Τζόνσον. Α, όλοι πήγανε καλέ.
1: Καλέ, όλοι πήγανε.
0: Ο Ed Sheeran.
1: Κάνανε μία τέτοια για να.
0: Ο Hugh Grant. Ο Ethan Hawke.
1: Ο Jason Sudeikis.
0: Jimmy Fallon. Καλέ, Tommy Hilfiger. Όλοι πήγανε.
1: Το κάνανε τώρα για το lifestyle. Για να πούνε ότι. Αχ, κοίτα ποιο είναι στο γάμο μας.
0: Μαρή, σταμάτα να είσαι τόσο ξινιόλα. Παντρεύτηκε η κοπέλα.
1: Εγώ δεν θα καλούσα διάσημους.
0: Γιατί?
1: Εγώ θα καλούσα μόνο τους φίλους μου.
0: Ποιο θα ερχόταν, βρε κακομοίρα, στο γάμο σου.
1: Τι? Ποιο θα ερχότανε. Ξέρεις πόσοι θα θέλανε.
0: Καταρχάς, ποιο θα σε πάρει.
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
0: Προσφέρομαι
1: πάμε...
0: γιατί και εγώ μπακούρι είμαι. Θες να σε πάρω.
1: Μήπως να με πάρεις, να σε πάρω, να πάμε μια βόλτα. Γιατί δεν.
0: Την Κυριακή μπορείς. Όχι, όχι. The Breakfast Show κάθε πρωί.

0: S-House και Won't Forget You. Ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί και παιδιά μου. Πες το στον 92,9 εκεί και έφυγες. Γιατί εμείς όλο το καλοκαίρι εδώ πέρα στον Κις σας στέλνουμε στους καλύτερους προορισμούς κάνοντάς σας τακτοπλοϊκά. Και συγκεκριμένα σήμερα θα σας στείλουμε στην Κρήτη με την ANEC Lines. Το ταξίδι λοιπόν αυτό είναι μια προσφορά της ANEC Lines, γιατί εκεί σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο, παιδιά μου. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θα κάνετε στο anek.gr ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App.
1: Επίσης, μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, γιατί η επόμενη εκπομπή που δίνει σήμερα εισιτήρια είναι της αγαπημένης εδώ στον Κις Χριστίνας Γιαννοπούλου στις 7 και δίνει εισιτήρια για Λέρο.
0: Αχ, τι ωραία!
1: Είναι μαγικά στη Λέρο.
0: Θέλω πάρα πολύ
1: να πάω. Έχω πάει στη Λέρο. Είναι μαγικά.
0: Θέλω πολύ να πάω. Λοιπόν.
1: Επομένως, συντονιστείτε, γιατί ο Κις όλη μέρα, όλο και κάπου σας στέλνει. Ναι, σε λίγο θα μάθουμε λοιπόν εδώ.
0: Έχετε το νου σας, το τηλέφωνό σας εσείς, γιατί εμείς θα πάρουμε κάποια τηλέφωνα.
1: Ξεκινάει η κλήρωση τώρα σιγά σιγά για να δούμε ποιος πια θα είναι η τυχερή που θα φύγει για Κρήτη. We'll be back with the
2: biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Grand Hotel Ναβαρίνου 37 στην Καλαμάτα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
6: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τη λιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
3: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι θα κάνουν τη ζέστη λίγο πιο υποφερτή, επομένως ωραίες μέρες. Ωραίες μέρες να τις χαρούμε, γιατί ποιος ξέρει τι μας περιμένει μέσα στο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αυτή τη στιγμή ο Κηφισούλης μας έχει κινησούλα από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και στην κάθοδο έχει κίνηση και από τον Ρέντι μέχρι κάτω εκεί που ενώνεται με την Παραλιακή. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι η Αττική Οδός, παιδιά, η κίνηση ξεκινάει στην άνοδο του από τα Άνω Λιώσια και φτάνει κουτσά στραβά μέχρι το Μαρούσι. Και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωση είναι λίγο δύσκολα. Να σας πω επίσης ότι η άνοδος Κηφισίας κατά τόπους έχει αρκετή κινησούλα στην άνοδο. Η κάθοδος εκεί στο ύψος της Νέας Φιλοθέης. Η Μεσογείων, η κάθοδός της είναι λίγο δύσκολα σε πολλά σημεία. Το κέντρο.
0: Και πες.
1: Το κέντρο έχει σε αρκετά σημεία κίνηση, παιδιά. Τώρα τι να σας λέω. Αφήστε το καλύτερα.
0: Α, έχει.
1: Η Κελαιοφόρος Αλεξάνδρας, η άνοδος της, γενικά κάντε λίγη υπομονή. Εκεί που σας είπα και στην Ποσειδόνος έχει κίνηση ακόμη. Δευτέρα είναι και να σας πω κάτι.
0: 9 και 3 πρώτα λεπτά είναι να σας πω κάτι. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Ο Kiss 92,9 είναι εδώ για να σας κρατάει την καλύτερη παρέα με τις καλύτερες 90's του να επιτύχει.

0: που όλοι περιμέναμε, παιδιά μου. Θα κληρωθεί ο νικητής ή νικήτρια για τάκτο πλοϊκά με την Anneck Lines για Κρήτη. Πες το στον 92,9 εκεί και έφυγες λοιπόν και σας στέλνουμε στην Κρήτη με την Anneck Lines από Πειραιά με δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο και μηχανή και. Ό,τι θέλετε λοιπόν θα το... Άπα, τι έγινε. Για να δούμε.
1: Η Κυριακή.
2: Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε Κυριακή?
2: Ποιος είναι, παρακαλώ?
1: Είμαι ο Αργύρης ο Αγγέλου από τον Kiss 92,9. Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Ακούτε Kiss?
0: Άλλαξε φωνή το.
1: Ακούτε Kiss γενικά?
2: Ναι, και βέβαια.
1: Ακούτε. Και έχετε δηλώσει και συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό, άραγε?
2: Ναι.
1: Για ποιο?
2: Εχθές. Για την Κρήτη, για τα εισιτήρια.
1: Ναι. Λοιπόν, σας έχω νέα. Φεύγετε για Κρήτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κερδίσει.
2: Να είστε καλά.
1: Πείτε μου τώρα αν σας έχει πάρει άνθρωπος πρωί-πρωί να σας πει πιο ευχάριστο νέο.
2: Όχι βέβαια. Και αρχή της εβδομάδας.
0: Δήλωσε η γυναίκα εχθές, σήμερα την πήραμε τηλέφωνο.
1: Τίποτα, δηλαδή πραγματικά.
2: Ναι, παιδιά, πιο γρήγορα δεν γίνεται.
0: Μόνο πάνω από το χέρι σας, δεν είμαστε να σας κλείσουμε τις
1: θέσεις. Πραγματικά, να μπαίνατε να τα κλείσετε εσείς τα εισιτήρια, πιο γρήγορα δεν θα τα κλείνατε.
0: Λοιπόν, Κυριακή έχεις κερδίσει εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο ή μηχανή. Να πας γυρία στο ταξίδι σου από την Anneck Lines και τον 92,9. Και να φας και κανένα
1: μπουμπουριστούς
0: σκιουφιχτό και για μας. Μπουμπουριστούς,
2: οπωσδήποτε, καμιά στάκα, τίποτα, θα φάω.
1: Κυριακή μου, να περάσεις υπέροχα, να είσαι πάντα έτσι τυχερή και οι μέρες σου να ξεκινάνε πάντα με τόσο ευχάριστα νέα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, να είσαστε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή σου μέρα, καλές διακοπές.
2: Καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, να είσαστε καλά.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: Η μέρος εκεί πέρα παράγεται το μεσημέρι τόσο πλεόνασμα ηλιακής ενέργειας που το δίκτυο δεν προλαβαίνει να το απορροφήσει. Έτσι λοιπόν, αντί η ενέργεια να πηγαίνει χαμένη, δίνεται δωρεάν στους πολίτες τις ώρες που ο ήλιος είναι στο απογειό του.
2: Τι ωραίο ρε εσύ, πόσο το ζηλεύω αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι φοβερό?
2: Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να το κάνουμε
1: εδώ
2: αυτό.
1: Εδώ έχω την αίσθηση ότι και να μπορούσαμε να το κάνουμε θα πήγαινε χαμένη.
2: Φυσικά και θα πήγαινε χαμένη. Πας καλά, προτιμούν να την πετάξουν σε σκουπίδια παρά να μας τη δώσουν δωρεάν. Αυτά είναι τα προβλήματα του καπιταλισμού τώρα.
1: Τόσο ήλιο, ρε παιδί μου.
2: Τόσο ήλιο. Και χειμώνα και καλοκαίρι, ρε Σιαργύρη.
1: Πραγματικά έχουμε ήλιο 10 μήνες το χρόνο, για να μην πω 11.
2: Νομίζω ότι αν αξιοποιούσαμε πραγματικά την ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα, αντίο. Δηλαδή,
1: πραγματικά αντίο.
2: Θα είχαμε λύσει ένα πολύ μεγάλο θέμα με το οικονομικό.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Φυσικά.
2: Τεράστιο οικονομικό θέμα.
1: Φοβερό. Θα χειροκροτήσω και θα κάνω βαθιά υπόκληση στην Αυστραλία, στην κυβέρνηση της Αυστραλίας. Μπράβο σας.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 23 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε τα μέτρα σας. Η σειρά λοιπόν Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία.
1: Το Autan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από τα κουνούπια. Το Autan Defense λοιπόν. Εγκεφαλικό. Το Autan Defense Long Protection. Τι πατένω. Δεν μπορώ να σταυρώσω μια λέξη. Είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος. Με 10 ώρες προστασία. Είμαστε βλέπω. Ωραία. Ωραία. Να σου πω κάτι. Το Autan Defense. Γιατί με καταστρέψει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρετ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και...
6: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant. Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
8: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
9: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
9: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμύρες κρέμες.
11: κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
12: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach.

0: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, παιδιά, ξέρατε ότι οι επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι οι άνδρες με συντρόφους μεγέθους plus size ενδέχεται να εκφράζουν ψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τις σχέσεις τους.
2: Φυσικά, μας σου μαγειρεύει, άμα σε φροντίζει, όσοι άνθρωποι ξέρουν να τρώνε καλά, περνάνε και καλύτερα, πίστεψέ με.
1: Ναι. Ορισμένες μελέτες λοιπόν σχετικά με τις σχέσεις υποδεικνύουν ότι οι άνδρες με συντρόφους με μεγέθους plus size ενδέχεται να εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τις σχέσεις τους. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερη συναισθηματική άνεση, μεγαλύτερη αποδοχή και λιγότερη πίεση όσον αφορά την εμφάνιση. Τονίζουν ότι η διαρκής ευτυχία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και τη συναισθηματική σύνδεση και όχι μόνο στη φυσική εμφάνιση. Αυτά τα ευρήματα περιγράφουν γενικές τάσεις φυσικά και όχι καθολικούς κανόνες. Κάθε σχέση είναι μοναδική και η συμβατότητα εξαρτάται από πολύ περισσότερα πράγματα παρά το σωματότυπο.
2: Θα σου πω, εγώ καταλαβαίνω και αυτή την έρευνα γιατί σου λέει όταν η σχέση σου είναι μια μάχη, ποιος θα γίνει πιο φέτες, ποιος θα γίνει πιο να φαίνεται νεότερος, ποιος θα γίνει πιο τέτοιο.
1: Σε μια σχέση υπάρχει αυτή η μάχη.
2: Σε μερικές σχέσεις υπάρχει. Όταν ο ένας γυμνάζεται, μετά ο άλλος λέει: α, γυμνάζεται, θα γυμναστώ κι εγώ. Μετά, α, κάνει αυτό, θα κάνω κι εγώ αυτό.
1: Μην το παίρνεις στραβά. Αυτό είναι ωραίο να παρασύρει ο ένας τον άλλον. Στο να...
2: Αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, αλλά μερικές φορές μπορεί να φτάσει και στο άλλο άκρο. Δεν σου λέω ότι φυσικά και είναι ωραίο να σε παρασύρει. Εμένα μου αρέσει να κινητοποιούμε θετικά από τη σχέση μου για να κάνω
1: πράγματα.
2: Αυτό είναι
1: ωραίο, γιατί υπάρχουν και τα ζευγάρια που λένε: όχι τώρα, πού να τρέχω για γυμναστήρια, θα κάτσω να μαγειρεύω εγώ τώρα, τον κάνω το. Το σύζυγο να φάει, να μην τον κοιτάει καμιά να είναι δικός μου.
2: Δικό μου είναι αυτό, εγώ το κάνω. Εγώ το κάνω. Μπίζνα. Πάμε να ακούσουμε Within Temptation και Summertime Sadness εδώ στον αέρα του 92,3 Kiss.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν ξεκινάει μια νέα εβδομάδα, παιδιά, δεν ξέρω αν τα μάθατε, και η νέα αυτή εβδομάδα ξεκινά με διάθεση για αποφάσεις, ξεκαθαρίσματα και μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Δευτέρα προσφέρει ευκαιρίες για να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου, να δεις πιο καθαρά τις προτεραιότητές σου και να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατά στάσιμο.
1: Τα βαρύδια που λένε.
0: Αυτό. Φίλε Κρία λοιπόν, πάμε αναλυτικά. Η Δευτέρα σε καλεί να βάλει σε τάξη εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί και να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου.
1: Ταύρε μου, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς με όσα πραγματικά έχουν αξία για σένα.
0: Δείτε μάτια μου καλά, συνάδελφοι. Η περιέργεια και η επικοινωνιακή σας διάθεση σας και μας βοηθά να ξεχωρίσουμε από νωρίς. Οι συζητήσεις που θα κάνουμε μέσα στη μέρα μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για επαγγελματικά ή προσωπικά σχέδια που ετοιμάζουμε.
1: Ταξιδάκι κανονίζεις εσύ, σε βλέπω. Καρκινάκι μου, η Δευτέρα σε βρίσκει περισσότερο αποφασισμένο να προστατεύσεις την ηρεμία σου και να δώσεις προτεραιότητα σε ανθρώπους που σου φέρνουν ασφάλεια.
0: Λιονταράκι μου, καλό. Η αυτοπεποίθησή σου θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς αποτελεσματικά κάθε πρόκληση που θα παρουσιαστεί.
1: Παρθένε μου, η ανάγκη σου για οργάνωση σήμερα γίνεται το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου.
0: Ζυγάκια μου, η Δευτέρα σας ενθαρρύνει να αναζητήσετε ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στην προσωπική σας ζωή.
1: Σκορπιέ μου, η σημερινή μέρα σας καλεί να εμπιστευτείτε περισσότερο το ένστικτό σας, χωρίς όμως να παρασύρεστε από βιαστικά συμπεράσματα.
0: Οξωτάκι μου, καλό. Η διάθεσή σου για δράση και νέες εμπειρίες είναι έντονη, όμως η ημέρα σου υπενθυμίζει ότι χρειάζεται και σωστός προγραμματισμός.
1: Εγώ και ρε μου, η Δευτέρα είναι ιδανική για να οργανώσεις επόμενες κινήσεις σου και να επικεντρωθείς στους στόχους που έχεις θέσει.
0: Υδροχόη μου και ζωή. Η μέρα σας εμπνέει να σκεφτείτε διαφορετικά και να αναζητήσετε νέες λύσεις σε ζητήματα που μέχρι τώρα έμοιαζαν στάσιμα.
1: Σαράκια μου, η ευαισθησία και η κατανόησή σας σήμερα σας κάνουν ιδιαίτερα αγαπητό στους ανθρώπους γύρω σας. Η Δευτέρα είναι κατάλληλη για να κλείσετε εκκρεμότητες.
0: Είναι μια Δευτέρα λοιπόν πολύ σημαντική. Μην την αφήσετε να περάσει έτσι. Λύστε εκκρεμότητες. Πάρτε από πάτη.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα το breakfast show. Μισό να καταπιώσω.
1: Εισπνοή, κάνε. Εκπνοή. Άμα δεν του το θυμίζω, παιδιά, δεν λειτουργεί. Κατάπιε τώρα το σαλάκι. Έλα, αγάπη μου.
0: Λοιπόν, παιδάκια, αυτό ήταν και για σήμερα το breakfast show. Ήταν Δευτέρα. Ήταν μια δύσκολη Δευτέρα. Θα σας εκμυστηρευτώ τώρα κάτι. Δεν κοιμήθηκα καλά εχθές. Δεν κοιμήθηκα καλά και δεν κοιμήθηκα και πολύ.
1: Οπότε σήμερα ήμουν.
0: Πάω να κοιμηθώ. Λοιπόν, έχω να περάσω κταίο σήμερα. Παιδιά, κταίο να περάσετε. Όσοι έχετε.
1: Δώσε μου 50 ευρώ και θα στο περάσω εγώ. Αλήθεια,
0: αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Στα δίνω.
1: Αλήθεια.
0: Στορκίζομαι.
1: Έχω φύγει ήδη.
0: Ωραία,
1: είμαι
0: λοιπόν.
1: Στο
0: κταίο. Πάω σπίτι να κοιμηθώ. Εγώ να πάει η Χαζή το αμάξι στο κταίο. Η Καρμύρο για 50 ευρώ. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, εδώ. Στο breakfast show, φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Έρχεται η υπέροχη Ευρυδίκη Βαλαβάνη με Kiss Fuel Pass.
1: Kiss Fuel Pass με, από τον 92,9. Και την Ελλήνη αξίας 50 ευρώ.
0: Και η Ελένη Νικολάου με τον Αλέξανδρο το, καλό, το απόγευμα δίνει άλλα 50 ευρώ εκεί σε Fuel Pass. Και μην ξεχνάτε, η Χριστίνα Γιαννοπούλου το βράδυ δίνει εισιτήρια για Λέρο, παιδιά. Επομένως, σας στέλνουμε και διακοπές.
1: Αυτά.
0: Κι άλλες.
1: Φιλάκια πολλά, πάμε να ακούσετε πόσο αστεί είμαστε και σήμερα. Χαχαχα, γέλια, γέλια, γέλια.
0: Τα λέμε το πρωί στις 7, ε. Μην είστε εδώ. Γεια σας.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Ξέρεις εσύ ότι υπάρχει κόσμος που έχει ψυχαναγκασμό με το να πλένει τα αυγά?
1: Ναι ρε εσύ, άσε μας τώρα. Πώς θα πάρουμε εμείς τις βιταμίνες μας?
0: Δεν πρέπει να τα πλένετε τα αυγά, παιδιά, γιατί απ' έξω τα αυγά σου λέει στο κέλυφος έχουν ένα περίβλημα το οποίο άκου, άμα το πλένεις και τα βγάλεις γίνονται ακόμα πιο ευαίσθητα.
1: Δεν υπάρχουν κάποιοι βιολογικοί αγρότοποι που σου φέρνουν το αυγό με την κουτσουλιά μας? Όλο το experience. Να νιώσει ότι το μάσπισες μόνο σε αυτό το κοτέτσι.
0: Θέλω να μας καλέσετε τώρα στο 210-80-50.000 και να μας πείτε εσείς πού τα βάζετε τα αυγά.
3: Εγώ, παιδιά, τα αυγά τα βάζω σε ένα μπολάκι λίγο πιο μέσα. Βέβαια, αναλογιστείτε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν τεχνούτες έξω.
1: Παιδιά, τα έχουν έξω, αλλά τα έχουν δίπλα σε ψυγεία πάντα. Σας το λέω γιατί δούλευα σε σούπερ μάρκετ και είναι εκεί για να μην είναι ούτε παγωμένα από το ψυγείο, αλλά ούτε ζεστά επειδή είναι σε διαδρόμους.
0: Είναι γεγονός.
3: Έχει δίκιο, είναι γεγονός. Ναι.
1: Μία γνώση έχω και αυτή είναι το πώς να δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ σωστά.
0: Από τη ζωή βγαλμένη είναι η γνώση της.
1: Από τη ζωή βλαμένη είναι η γνώση, αλλά τέλος πάντων.
0: Υπάρχει μία εφαρμογή, σου λέει, για κάθε παραλία στην Ελλάδα. Μπορεί ο καθένας να εντοπίσει την παραλία που τον ενδιαφέρει και να πληροφορηθεί αναλυτικά τι έδειξαν οι αναλύσεις της θαλάσσιας περιοχής.
1: Το link για να το βρείτε θα πατήσετε Bathing Water Profiles. Ωραία. Ναι. Μην μπείτε, έχω μπει και τα έχω δει. Δεν μου βγάζει νόημα. Δηλαδή, ίδια ποιότητα είναι τα νερά της Καρπάθου με τα διελιστήρια. Που εκεί, αν μπει στα διελιστήρια, φίλε, που βγαίνει με τρία πόδια. Είναι και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μας σκοτώσουν, θέλω, καλέ!
0: Σε έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, λοιπόν, θα σας πάω, που λέει ότι ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην Αγγλία.
1: Αποκλείεται.
0: Γιατί ρε εσύ κλέβουν στην Αγγλία?
1: Εντάξει,
0: είναι δυνατόν να πηγαίνεις να βάζεις βενζίνη και να σκλέβουνε?
1: Τώρα είναι δυνατόν να κλέβουν και σπίτια της αρχής? Είναι δυνατόν να υπάρχουν κακοί άνθρωποι? Πού ζεις? Άκου τώρα να δώσω ένα tip στους ακροατές μας. Θα πηγαίνετε το βράδυ να βάζετε βενζίνη τώρα που έχει το καλοκαίρι. Γιατί το πρωί η βενζίνη αφρίζει, φουσκώνει από τη ζέστη και δείχνει ο μετρητής ότι έχετε βάλει παραπάνω από όσοι έχετε βάλει. Ενώ το βράδυ που είναι καλύτερα τα πράγματα και λίγο πιο δροσερά.
0: Πόσα λεφτά μπορεί να γλιτώσω δηλαδή?
1: Εντάξει τώρα, μπορεί να γλιτώσω 5 ευρώ.
0: 5 ευρώ.
1: Εγώ στο λέω, εμπιστέψουμε.
4: Παρακαλώ.
0: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
0: Είστε Κυριακή?
4: Ποιος είναι, παρακαλώ?
0: Είμαι ο Αργύρης ο Αγγέλο από τον Kiss 92,9. Τι κάνετε?
4: Μια χαρά, εσύ?
1: Άλλαξε φωνή το.
0: Ακούτε Kiss γενικά?
4: Ναι, και βέβαια.
0: Και έχετε δηλώσει και συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό άραγε?
4: Ναι.
0: Για ποιο?
4: Χθες.
0: Εχθές.
4: Για την Κρήτη, για τα εισιτήρια. Ναι.
0: Λοιπόν, σας έχω νέα. Φεύγετε για Κρήτη.
1: Έχετε κερδίσει!
4: Να είστε καλά!
1: Δήλωσε η γυναίκα εχθές, σήμερα την πήραμε τηλέφωνο.
0: Τίποτα, δηλαδή πραγματικά.
4: Ναι, παιδιά, πιο γρήγορα δεν γίνεται.
0: Έρευνα λοιπόν σας έχουμε που λέει ότι το 30% των γυναικών και το 48% των αντρών λένε ότι το καλοκαίρι έτσι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση. Λοιπόν, η απομάκρυνση από το στρες της δουλειάς και την καθημερινή ρουτίνα επιτρέπει στο μυαλό και το σώμα να χαλαρώσουν, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για οικειότητα. Επίσης είναι η οπτική διέγερση. Βλέπεις τον άλλον.
1: Μπανίστη! Οφθαλμόλουτρο!
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Spicy Weekends.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Να ρίξουμε και μια έτσι γρήγορη ματιά στις καιρικές συνθήκες. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια τουλάχιστον μέχρι τις 3. Μετά θα έχουμε βροχόπτωση κανονική και στις 3, αλλά πιο δυνατή στις 6 το απόγευμα. 32 βαθμοί θερμοκρασία. Πολύ αναζωογονητική χθεσινή βροχούλα. Έριξε τη θερμοκρασία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τα φαινόμενα αλλάζουν όμως από την Τρίτη, με ηλιοφάνεια και τον υδράρ γύρω στους 34. Την Τετάρτη 35 με 36 στις 3 το μεσημέρι είναι όλες αυτές οι μέγιστες θερμοκρασίες. 36 και την Πέμπτη, 34 την Παρασκευή και 36 το Σάββατο. Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κολύμβησης στην πόλη, δανεικές για όλες τις παραλίες εκτός από τον Αελαγούδη. Χάρτε λοιπόν τον ήλιο, τη θάλασσα και μια παράκληση, παιδιά. Μια βουτιά και για μας.

12 μετά τις 10, Eloch Khalid, Dive Into Me. Και να σας υπενθυμίσω ότι λόγω βλάβης στο πάρκο Κεραιών από την ΔΔΕ ήρθε αυτή η ειδοποίηση. Δεν αναμεταδίδεται δυστυχώς για σήμερα η ροή του προγράμματος από τα FM. Ωστόσο, μέσα από το διαδίκτυο μας ακούτε μια χαρά. Να σας καλημερίσω και ακόμα μια φορά. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και με το Kiss at Work της Τσαγκαρό Δευτέρα 6 του Ιούλη θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Το Υπουργείο Τουρισμού, για να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας, ξεκινάει οργανωμένους ελέγχους σε 1.500 κίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης με διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες ειδοποιούνται ηλεκτρονικά και καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ όπου θα εντοπιστούν ελλείψεις θα ακολουθούν επιτόπιοι έλεγχοι. Υποχρεωτικά είναι μεταξύ άλλων η ασφάλιση αστικής ευθύνης, τα πιστοποιητικά ασφαλείας, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός πυροπροστασίας. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμα και τις 20.000 σε περίπτωση υποτροπής. Τέλος, στόχος του μέτρου είναι η τήρηση των κανόνων λειτουργίας στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή τύπου Airbnb, αλλά και αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά κατοικίας.

Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι Waiting for Love από την Anna of the North, ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο Ilok με την Jennifer Lopez, το Everything's Fine. Παραμένουμε στα της οικονομίας, θα μιλήσουμε λίγο για τις φορολογικές μας δηλώσεις, αφού λίγη σε περίπου 10 μέρες η προθεσμία υποβολής τους. Με το 85% μάλιστα των φορολογουμένων έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσα από την πλατφόρμα της ΑΔΕ. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια δηλώσεις, αριθμός ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Από την εκαθάριση προκύπτει ότι περίπου το 1 τρίτο των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με μέσο πρόσθετο φόρο 1.880 ευρώ, 35% μηδενικές και το 31,7% πιστωτικές με μέση επιστροφή φόρου τα 176 ευρώ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοπλίσουν το φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου, εξασφαλίζοντας έτσι έκπτωση 4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Και για να κλείσουμε τα των δηλώσεων, μέχρι τις 15 Ιουλίου μπορούν να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο για την όποια διόρθωση λαθών.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock
6: Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch. Pick and go. Delivery 27 20 123. Menu details. E-food, Box Wolf, Peacock. Pick and go.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: break my heart.
1: 41 μετά τις 10 εδώ στον Kiss, η Dua Lipa έρθει στην παρέα με το Break My Heart και βέβαια προηγήθηκαν οι Bonnie M 2000 με το Club Mix του My Baker. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα παρέα με τον Kiss. Πάμε τώρα σε μια είδηση πραγματικά απίστευτη και το λέω αυτό γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία το να γνωρίζουμε πώς θα παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που τη χρειάζεται. Μία 16χρονη στους προμάχους της αλμοπίας σώθηκε από καρδιακή ανακοπή χάρη στην άμεση επέμβαση της οικογένειάς της. Η μικρότερη αδερφή της αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ειδοποίησε τους γονείς και η μητέρα, η οποία ήταν εκπαιδευμένη στις πρώτες βοήθειες, ξεκίνησε αμέσως την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, την ΚΑΑ. Ο Ερυθρός Σταυρός την λέει ως ΚΑΑ, οι διασώστες την ΚΑΡΠΑ, ενώ ο πατέρας έφερε απενιδωτή από το χωριό. Μέσα σε 2 λεπτά με τη χρήση του απενιδωτή, η καρδιά της 16χρονης επανήλθε. Στη συνέχεια διακομίστηκε διαδοχικά στο κέντρο υγείας Αριδαίας, στο νοσοκομείο Έδεσας, στην ΜΕΘ της Λάρισας και τελικά στο Ωνάσιο, όπου υποβλήθηκε σε εμφύτευση βηματοδότη. Μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας, η έφηβη επέστρεψε υγιή στο σπίτι της. Το βέβαια το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία που είχε εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών, αλλά και της άμεσης πρόσβασης σε απενιδωτές, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο λόγος αυτός, ένα παρόμοιο περιστατικό, ήταν ο λόγος που με οδήγησε και εμένα πριν από αρκετά χρόνια να ενταχθώ στους Σαμαρίτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζεις, να παρέχεις τις πρώτες βοήθειες όπου και αν βρίσκεσαι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να χρειαστεί κάποιος συνάνθρωπός μας τη βοήθειά σας. Οπότε μην είναι το αμελείτε, προσπαθήστε να εκπαιδευτείτε στις πρώτες βοήθειες, αφενός για να παρέχετε πρώτες βοήθειες στην οικογένειά σας, στους δικούς σας ανθρώπους και δεύτερον στον συνάνθρωπο που ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειαστεί τη βοήθειά σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
4: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Grand Hotel Ναβαρίνου 37 στην Καλαμάτα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

Εδώ είμαστε στον Κίς, 5 μετά τις 11, στην παρέα της Δευτέρας, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, ειδικά σε εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Κίς. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργιάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Απλά να σας υπενθυμίσω για όσους απορείτε γιατί η αναμετάδοση του ήχου και του προγράμματος δεν ακούγεται μέσα από τα FM, να σας ενημερώσω ότι είναι προγραμματισμένη βλάβη στο πάρκο Κεραιών, στο Λυκόδημο, γι' αυτό και δεν ακούτε το πρόγραμμα του ΚΙΣ, όχι μόνο του ΚΙΣ, όλα τα ραδιοφωνά δεν εκπέμπουν λόγω της διακοπής ρεύματος που υπάρχει αυτή την ώρα από την ΔΔΕ στο πάρκο Κεραιών, όμως μέσα από το διαδίκτυο μας ακούτε κανονικά. Να μιλήσουμε λίγο για την υπέρταση, να βάλουμε τσιτά της υγείας στην κουβέντα, η οποία επηρεάζει περισσότερους από 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ στη χώρα μας αφορά πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο για εγκεφαλικά, καρδιοπάθειες και νεφρική ανεπάρκεια. Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της υπέρτασης συνιστώνται 4 βασικές αλλαγές στον τρόπο της καθημερινότητας και της ζωής μας: συστηματική άσκηση τουλάχιστον 150 λεπτών την εβδομάδα, περιορισμός της κατανάλωσης αλατιού, ενίσχυση της διατροφής με τροφές πλούσιες σε κάλιο όπως φρούτα, λαχανικά και όσπρια, καθώς και μέτρο στην κατανάλωση αλκοόλ. Οι ειδικοί τέλος επισημαίνουν ότι οι απλές αυτές καθημερινές συνήθειες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης αλλά και στη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι καλό θα είναι να έχουμε όλοι στο σπίτι λίγο πολύ ψηφιακά πιεσόμετρα, αφενός να έχουμε και ένα οξύμετρο και να ελέγχουμε τακτικά την πίεση μας, ειδικά στους καύσωνες, όταν δεν νιώθουμε καλά, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι μας συμβαίνει και τουλάχιστον να πάρουμε μία πρώτη ιδέα, μία πρώτη εικόνα από τα πιεσόμετρα που κυκλοφορούν ευρύτερα στην αγορά, είτε τα συμβατικά με τη φούσκα, είτε τα ψηφιακά που πιστεύουν τα καλύτερα, για να ξέρετε ακριβώς τι σας συμβαίνει.

19 λεπτά και μετά τη Σένεγκαλ. Πάντα ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Να υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά λόγω βλάβης στο πάρκο Κεραίων Πανασολικό Δήμο δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του ήχου, οπότε προς το παρόν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Η Diana Vickers με το Pretty Boys ήρθε στην παρέα για λίγο πριν, η Adele με το Rolling in the Deep. 19 λεπτά και μετά τις 11. Πάμε στη συνέχεια σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο Dino MFU Clay D μαζί με τον Andy Nicholas, No Matter What, και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε γιατί τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, τα οποία αρκετοί από εμάς τα ξαναγεμίζουμε, μπορεί να κρύβουν πολλούς κινδύνους αυτό το καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό που σας είχα πει, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης δεν είναι σχεδιασμένα για επαναλαμβανόμενη χρήση, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, όπου υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων και επιταχύνουν τη φθορά του πλαστικού. Η έκθεση στον ήλιο αφενός, αλλά και η καθημερινή χρήση αφετέρου δημιουργούν μικροφθορές στο υλικό, όπου μπορούν να συσσωρευτούν μικρόβια, ενώ αν το μπουκάλι εμφανίζει γρατζουνιές, παραμορφώσεις, ακόμα και αλλοιωμένη μυρωδιά και γεύση, πρέπει να απορρίπτεται άμεσα. Οι ειδικοί τέλος συνιστούν την αντικατάσταση των πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης με επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία από ανοξείδωτο τσάλι, γυαλί ή ακόμα πιστοποιημένο πλαστικό χωρίς BPA, τα οποία πρέπει να πλένονται και να στεγνώνουν σχολαστικά μετά από κάθε χρήση. Οπότε καλό θα είναι κάθε φορά που το πλαστικό μπουκαλάκι που αγοράζουμε να πιούμε νερό, καλό θα είναι λοιπόν να μην το ξαναγεμίζουμε και να το πετάμε. Πάμε σε αυτό το σημείο την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αραιόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στην Μάνη, στον πεζόδρομο Αραιόπολης. Instagram, Θεωρείο Αραιόπολη.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
5: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
4: Ένα από τα highlights της σεζόν.
5: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
4: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
5: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτιλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτιλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτιλο Ανατολική Μάνη.

Εδώ είμαστε στον Kiss λίγο πριν τις 12. Energy DJs, Disco Fever 99. Ο Ed Sheeran ήρθε λίγο πριν με το Azizam, Mama Say και Dua Lipa με το Illusion. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα Δευτέρα 6 του μήνα. Καλή εβδομάδα παρεμπιπτόντως σε εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε από το διαδίκτυο, μια που στα FM δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τουλάχιστον για σήμερα μια κανονική ροή του ήχου τέλος πάντων, γιατί έχουμε μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος επάνω στο πάρκο Κεραιών. Πάμε μια βόλτα στον κόσμο και να κάνουμε τη στάση στην Ινδονησία, που έντονες αντιδράσεις προκαλεί δημόσια τιμωρία ενός 22χρονου και μιας 25χρονης στην επαρχία Άτσε, οι οποίοι, ακούστε, καταδικάστηκαν σε 21 χτυπήματα με ραβδί, γιατί εκεί ισχύει ακόμα νόμος της Σαρία, επειδή αντάλλαξαν ένα φιλί κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok. Το ζευγάρι συνελήφθη μετά από καταγγελίες, ενώ η ποινή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Σαρία, καθώς στην Άτσε ισχύει ο Ισλαμικός νόμος που απαγορεύει τις δημόσιες εκδηλώσεις στοργής μεταξύ ανήπαντρων ζευγαριών. Η εκτέλεση της ποινής έγινε δημόσια, παρουσία δεκάδων θεατών. Η Άτσε είναι η μοναδική καλύτερα επαρχία της Ινδονησίας, όπου εφαρμόζεται επίσημα ο νόμος της Σαρία με αυστηρές ποινές για παραβάσεις που απορούν την ηθική φύση. Το περιστατικό, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει τη διεθνή κατακραυγή, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγγέλουν αυτές τις δημόσιες σωματικές τιμωρίες ως εξευτελιστικές και αντίθετες στα ανθρώπινα δικαιώματα.

θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια.

0: Motors. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια. Πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Εδώ είμαστε στον Kiss, λίγα λόγια και πολλή μουσική εδώ και σήμερα Δευτέρα 6 του μήνα. Να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά ότι η αναπαραγωγή του προγράμματος μέσα από το FM δεν είναι δυνατή σήμερα, καθότι υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή στην ηλεκτροδότηση του Πάρκου Κεραίων πάνω στο Λυκόδημο, οπότε θα περιοριστείτε στην αναμετάδοση μέσα από το διαδίκτυο. Crystal Waters, Gypsy Woman, λίγο πριν Bronze Key Beat, Small Town Boy, το Power Play της εβδομάδας σε ένα υπέροχο house, σε ένα υπέροχο house remix από τον Sofer, για να προηγηθεί ο David Guetta, η Alphaville και η Eva Max με το Forever Young, αλλά και η Faithless με το Insomnia. Πάμε λίγο έτσι στα περίεργα και που συμβαίνουν γύρω μας, το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινά. Θα πάμε στο Κοροπή. Ο Παναστάτος λοιπόν προκλήθηκε σε ένα γάμο όταν η κουμπάρα στα 31 της χρόνια, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν... είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προκάλεσε επεισόδιο κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, όπως αναφέρεται, διέκοψε την τελετή, άρχισε να φωνάζει και φίλησε τον ιερέα στο στόμα, ευνηδιάζοντας τόσο το ζευγάρι όσο και τους καλεσμένους. Βέβαια, λογικό ήταν ο ιερέας να διακόψει προσωρινά το μυστήριο και με τη βοήθεια των παρευρισκομένων, η μεθυσμένη γυναίκα απομακρύνθηκε από τον ναό. Αφού τελικά ηρέμησε, η τελετή συνεχίστηκε κανονικά με τη συμμετοχή του δεύτερου κουμπάρου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Λίγο πριν στην παρέα ήρθε η Florence and the Machine με το You Got a Love, Harris and Her με τον Arthur Baker στο Queen of Chinatown και τώρα ο Φάμπιο Βόλο μας θύμισε το IOETE καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Και για σήμερα να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά ότι λόγω προγραμματισμένης διακοπής στο πάρκο κεραίων στο Λυκόδημο δεν είναι δυνατή προς το παρόν τουλάχιστον η ροή του ήχου μέσα από τα FM. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Πολλές εκπλήξεις στο φετινό Μοντιάλ. Τις είδαμε, έτσι. Η Αγγλία άλωσε το Μεξικό μέσα στο γήπεδό του στο θρυλικό Αστέκα με 3-2 και εκτός η Βραζιλία από τον Χάλαν και την παρέα του με 2-1. Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το Μοντιάλ. Σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ευρωπαϊκού επίπεδου ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία για τις στοιχηματικές σας επιλογές στις 10 το βράδυ από τη δημόσια τηλεόραση. Πραγματικά αυτό το Μοντιάλ έφερε πολλές αλλαγές, πολλές ανακατατάξεις και πολλές εκπλήξεις με την αποχώρηση μεγάλων κλασικών ομάδων από τη διοργάνωση. Ποιος το περίμενε, εκτός η Γερμανία, εκτός τώρα και η Βραζιλία. Και τι άλλο ακόμα θα δούμε στη συνέχεια. Όπως συνέχεια κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα ήσασταν στην παρέα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης, είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Γιώργος Λάζαρος θα έρθει στις 6, αφού δεν έχουμε αναμετάδοση από τα FM, όπως είπα για άλλη μια φορά, λόγω προγραμματισμένης διακοπής στο Πάρκο Κεραίων. Ο Αργύρης Μητσέλης στις 6, ενώ κάθε πρωί 7 με 10, breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωέ Πρέ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition.
5: Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
6: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
5: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.
7: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.
5: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: Koa Exclusive Events.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στην Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation MU Messinian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook.

0: NU Messinia Union Kalamata.
1: Taste the story of the land. NU.
2: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Grand Hotel Ναβαρίνου 37 στην Καλαμάτα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας iskios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. Delta360.gr.
0: στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 120 123. Menu details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Koa Exclusive Events. Touch me in the
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τη λιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

0: the club. Chase what you feel. Missy Weekends. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μία πάστα? Αν δοκιμάσετε μία σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different. BU, οπτικά συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, BU, be different. Οπτικά συνάπη, site opticasynapi.gr. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

6 Ιουλίου στο 92,9 εκεί. Και αν λέμε τώρα δεν πρόλαβες να κάνεις δίαιτα πριν εμφανιστείς στην παραλία, έχουμε tips που θα βοηθήσουν. Παίρνουμε λοιπόν μικρό πιάτο, λέει, για να φέρετε πιο πολύ το φαγητό. Τρώμε αργά για να καταλαβαίνουμε τι τρώμε και πίνουμε αρκετό νερό. Εννοείται ότι κοιμόμαστε και καλά, έτσι θα χάσουμε κιλά χωρίς πολλή προσπάθεια, λένε οι διαιτολόγοι. Τώρα ακούμε Weekend, σε λίγο έρχονται και NSYNC στο 92,9 εκεί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
5: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

Follow the Lights. Messi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
3: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.

0: κόσμημα. Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35, Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026. Πώς θέλει κάντε. Θα περιμένω τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και αναλεκτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Θα τα βρείτε όλα συγκεντρωμένα εκεί και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμα 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, KISS FM 89, για το Ηράκλειο.

Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και η επιχείρηση Ally Dog Pizza Fun Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ξεκίνημα δυνατά με δύο επιτυχίες back to back in the

εδώ είμαστε 7-7,5 λεπτά πριν από τις 6.30 πριν κλείσει το πρώτο ημίωρο. Αυτό είναι το Sunset in Pretoria. Ένα καινούργιο track κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Νομίζω κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Με υπογραφές από Simza και... Δεν για να το ξεχάσω, δεν μάγια. Όσο για το προηγούμενο ήταν από Richard Gray, Lizard και Cam Afro. Ήταν το Stayin' Alive, το τεράστιο hit των Bee Gees σε Afro House ρυθμούς. Anyways, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από πολλή μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για κάποιον που κατάπιε πάνω από ένα κιλό μέλι μέσα σε ένα λεπτό, ναι. Επίσης, έκτισε κάποιο σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα. Μηχανικός, στη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ότι μπορεί να αντέξει 100 χρόνια. Απίστευτο, πραγματικά. Και τέλος θα μεταφερθούν στην Ινδονησία, όπου θα σας μιλήσω για κατοίκους που έπιασαν διαρρήκτες, τους έδεσαν και τους έντυσαν τελετιούμπις. Έτσι ακριβώς. Κλασικά εδώ μαζί. Εξοπλισμένοι πάντα με τις μουσικές μας, καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία και σε αυτό το σημείο πάω να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και εργασία στις πόλεις.

0: να πω μια καλησπέρα και στη Δώρα.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
4: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
3: Ένα από τα highlights της σεζόν.
4: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
3: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
4: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
1: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

γιορτή του ποδοσφαίρου καλύτερα. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι χθες το βράδυ στις 11, αυτό της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Το έλεγα ότι, και το είχα στείλει σε μήνυμα σε ένα φίλο, ότι βλέπω έτσι όπως παίζει η Βραζιλία να πάει σπίτι της από σήμερα. Και έτσι έγινε με δύο γκολ του Χάλαντ. Και εκνευρίστηκα πάρα πολύ με το γεγονός, δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι της καθυστερήσει, το πέναλτι του Νεϊμάρ. Βάζοντας τον κόλλο Νεϊμάρ, αντί να μαζέψει την μπάλα γρήγορα από τα δίχτυα, τα έβαλε με τον τερματοφύλακα και έκανε υποδείξεις. Και μετά από 1-2 λεπτά, ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη. Και άρχισε να βάζει και έβαλε τα κλάματα. Θα μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να το δω έτσι, να μαζεύει γρήγορα την μπάλα από τα δίχτυα, χάνοντας πλέον με 2-1 η Βραζιλία, να πάει την μπάλα στη σέντρα, να γίνει σέντρα, να το παλέψει και αν χάσει να κλάψει. Όχι έτσι. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το χάρηκα εντός αγωγικών με την εξέλιξη για αυτό το λάθος, αν θέλετε, που υπέπεσε. Μιλάμε για τον Νεϊμάρ, μιλάμε για ένα παίχτη που, δηλαδή, έλεος. Χαράματα Δευτέρας, Μεξικό-Αγγλία 2-3 το τελικό αποτέλεσμα, στους 8 και η Αγγλία. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα στις 10, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2, αυτό της Πορτογαλίας με την Ισπανία, και στην ΕΡΤ 1. Χαράματα Τρίτης στις 3 για άλλη μια φορά, ξενύχτη, για ένα μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Βέλγιο. Φυσικά και τρέχει το Wimbledon 2026 με πολύ καυτό καιρό στη Μεγάλη Βρετανία, γρασίδι επιφάνεια. Πολλά παιχνίδια για σήμερα, σε απευθείας μετάδοση από την Nova αυτά. Λίγο πριν, De Minaur Kobboli 0-3 set. Ο Kobboli στην επόμενη φάση, που ήταν και το outsider, αλλά φιναλίστ του Roland Garros.

Εάλα η Φιλιππινέζα, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην επόμενη φάση η Ιταλίδα. Και αυτό που γίνεται τώρα, Madison Keys και Νόσκοβα η Τσέχα, 4-5 στο πρώτο σετ. Πρέπει να μην συνεχίζουμε να παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Αυτή είναι η Fiona Craft και το You Know. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό που τρέχει από το DJ Mix και την Pizza Fan. Απλά τα πράγματα για να συμμετέχετε: 2 πίτσες κάθε μέρα, Bianca Al Forno, 10 Τεμαχίων με Φιλαδέλφια, από το DJ Mix και την Pizza Fan. Αυτό πρέπει να κάνετε να ακολουθήσετε τη σελίδα DJ Mix

12-12,5 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Αυτό είναι το Gaetan από Άρα Σεβίγια και Andrews Matthews. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Ρωστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, να πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να σου μιλήσω για αυτόν τον Γερμανό.

σε μόλις ένα λεπτό, προκαλώντας σοκ στο διαδίκτυο. Το mail, ξέρετε, είναι μια από τις πιο αγαπημένες τροφές στον πλανήτη, αλλά μπορείτε να φανταστείτε να φάτε πάνω από ένα κιλό σε λιγότερο από ένα λεπτό? Με τίποτα. Πιθανώς να πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, αλλά μάλλον υπερεκτιμάτε την ικανότητα του λαιμού σας να διαχειρίζεται παχύρευστα υγρά. Δεν είναι σαν να πίνετε νερό ή αναψυκτικό, και δεν είναι σαν να καταπίνετε στερεές τροφές, και αυτό το κάνει πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Ο Αντρέ Όρτολφ, αυτός ο νεαρός Γερμανός διάσημος για την ανάληψη ασυνήθιστων προκλήσεων φαγητού και ποτού, ξεκίνησε πρόσφατα να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ για το περισσότερο μέλι που καταναλώθηκε σε ένα λεπτό. Η προσπάθεια του πραγματοποιήθηκε στο Augsburg της Γερμανίας, όπου κατανάλωσε αυτά τα 1273 γραμμάρια που σας είπα μελιού σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Μιλάμε για μια απόλυτη έκρηξη ζαχάρου. Ένα βίντεο από την επιτυχημένη προσπάθεια του Όρτολφ κάνει το γύρο του διαδικτύου πλέον, αλλά στην πραγματικότητα δεν του αποδίδει πλήρη δικαιοσύνη. Μπορεί κανείς να τον δει να βάζει ένα μεγάλο κουτάλι σε ένα κουβά με μέλι, αλλά με έναν ρυθμό που πιθανότατα θα έκανε τους περισσότερους ανθρώπους να πνιγούν. Είναι φοβερό, ψάξτε στο διαδίκτυο. Νομίζω στο YouTube, αν τιτλολογήσετε στο search "That is a lot of honey", θα δείτε το συγκεκριμένο κύριο να κάνει το ρεκόρ Guinness, που σας έλεγα. Πάτε YouTube και πληκτρολογείτε στο search "That is a lot of honey". Και λίγο μετά τον Άρεον Σεβίγια και τον Άντρες Μάθιους, να ετοιμάζεστε για το επόμενο.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

εδώ είμαστε για δεύτερη ώρα, στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μισέλης κοντά σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Στο ξεκίνημα μιας νέας καυτής εβδομάδας, αν θέλετε. Και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο website και το app, τα πάντα εκεί από social, Viber, WhatsApp και Gmail. Επιστροφή για αυτή την δεύτερη ώρα με ένα τραγούδι που είναι παραγωγή του φίλου μου του Χρήστου και δικιά μου, Κρίς Κουζέλης, Αργύρης Μητσέλης, Good Enough, ένα εκ των δύο. Το έχουμε ξανατρέξει και άλλες φορές στο παρελθόν, φαντάζομαι να σας αρέσει γενικότερα. Σε αυτό το σημείο να πω καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν, να πω μια καλησπέρα στο Σπύρο, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στην Στέλλα η οποία ζητάει τραγούδι, έρχεται λιγάκι πιο κάτω Στέλλα. Η Στέλλα μας ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης, η συγκεκριμένη Στέλλα. Η Ελένη νομίζω είναι από Καλαμάτα. Να πω και μια καλησπέρα και στον Πάνο αλλά και στον Δημήτρη από την Καλονή της Λέσβου. Φυσικά περιμένω και τους υπόλοιπους για ό,τι και αν θέλετε. Για το μόνο σίγουρο θα συνεχίζω να τρέχω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες, να ετοιμάζεστε για το Come Closer To Me. Έρχεται για να μείνει για τα επόμενα τουλάχιστον 4-5 λεπτά. Και σίγουρα θέλετε να σας πω ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό, ε. Οκ, σημειώστε. Vanessa Jackson, MP House Music.

0: Σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 7, στο τρίτο ημίωρο, Dilemma από Ringlay, Bad Drops και Boogra Bakhtir.
1: Quisiera ser poeta.
0: Σε έχω έκπληξη για το επόμενο, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μιλάω για το dance, σε λίγο τα περαιτέρω. Στην Ελλάδα είμαστε φυσικά και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι δόλυνες στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και snack μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή. Ας μιλήσω για έναν κύριο που έχτισε σπίτι με, προσέξτε παιδιά, 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα. 4.000 κουτιά γάλακτος. Μηχανικός μάλιστα λέει ότι μπορεί να αντέξει 100 χρόνια. Η ασυνήθιστη κατοικία που κατασκεύασε στη Βραζιλία συνεχίζει να προκαλεί έκπληξη για την αντοχή αλλά και την ευρηματικότητά της. Όταν τα χρήματα δεν έφταναν ούτε για τα βασικά οικοδομικά υλικά, ένας συνταξιούχος υποκτήστης από την βραζιλιάνικη πόλη Σοροκάμπα αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους έμοιαζε αδιανόητο πραγματικά. Αντί να αγοράσει τούβλα, άρχισε να συγκεντρώνει άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας, μετατρέποντας τα σταδιακά σε δομικό υλικό. Η ιδέα τέλος πάντων γεννήθηκε από ανάγκη, όχι από κάποιο επιστημονικό πείραμα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα τράβηξε την προσοχή ακόμη και μηχανικών, καθώς το μικρό αυτό σπίτι 2 δωματίων που κατασκεύασε έγινε παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών, ανοίγοντας παράλληλα μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν και στην οικοδομή. Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ του βραζιλιάνικου δικτύου R7, το οποίο επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα, ο συνταξιούχος χρησιμοποίησε περισσότερες από 4.000 χάρτινες συσκευασίες γάλακτος μεγάλης διάρκειας για να δημιουργήσει τους τοίχους του σπιτιού του. Τα κουτιά δεν τοποθετήθηκαν απλώς το ένα πάνω στο άλλο. Ο έμπειρος στήσης τα ενσωμάτωσε σε ένα σύστημα με κονίαμα και κατάλληλη στεγανοποίηση ώστε να λειτουργούν ως υλικό πλήρωσης των τοίχων και όχι ως το βασικό στοιχείο που σηκώνει το βάρος κατασκευής. Έτσι, εκτός από το χαμηλότερο κόστος, περισσότερες από 4.000

αλουμινίωνος, ένας συνδυασμός που έχει σχεδιαστεί ώστε να προστατεύσει τα τρόφιμα από υγρασία, φως και αέρα. Αυτό εξηγεί γιατί όταν ενσωματώνονται σωστά σε μια κατασκευή και προστατεύονται από σοβά και στεγανοποίηση, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αντοχή. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν από μόνα τους τα βασικά δομικά στοιχεία νοστηρίου. Η τύχη

0: Koa Exclusive Events. Touch me in the morning. Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Ανέτο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας, απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock,
3: Pick and Go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks, Peacock, coffee and brunch. Pick and Go. Delivery 27 210 20 123. Menu details. E-food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
8: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φιλικούς.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Τελική ευθεία 7.30 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα Δευτέρα όπως κάθε μέρα. Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου του 2026. Όλο ένα και πιο κοντά στην καρδιά του καλοκαιριού. Με καυτές. Καυτό καλοκαίρι να αναμένεται. Με υψηλές θερμοκρασίες και αυτήν την εβδομάδα, δεν το συζητώ. Και εμείς θα συνεχίσουμε, παίζουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες μέχρι το τέλος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που μου στέλνουν. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Μια καλησπέρα στην Ειρήνη που ακούει από την πανέμορφη Κρήτη και συγκεκριμένα το Ηράκλειο. Να πω μια καλησπέρα στο Σταμάτη από την Καλαμάτα.

Λοιπόν, αυτό είναι το Isame Hair στα 13-13,5 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Έχει ξαναπαίξει κι άλλες φορές από εδώ. Είναι απλώς αγαπημένο έτσι κι αλλιώς. Να πω ότι πρωί, μεσημέρι, βράδυ το φαγή.gr είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και υπό τους ήχους του Isame Hair θα σου μιλήσω πηγαίνοντας στην Ινδονησία. Καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο πάμε με την Ινδονησία. Όπου εκεί κάτι και έπιασαν διαρρήκτες, τους έδεσαν και τους έντυσαν τελετιούμπις. Ναι. Οι κάτοικοι αυτή τη Ινδονησία, λοιπόν, αγανακτισμένοι από τις συνεχόμενες ληστείες στα σπίτια τους, οργάνωσαν σχέδιο, τους έκαναν τσακουτούς δηλαδή και τους έντυσαν τελετιούμπις. Αγανακτισμένοι λοιπόν από όλα αυτά, εκλοπές, ιστορίες, το ένα το άλλο. Και τα συνεχή βραδινά σου λατσαρίσματα αγνώστων. Οι κάτοικοι μια συγκεκριμένη γειτονιά στην Ινδονησία αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, χωρίς να καταφύγουν καθόλου στη χρήση βίας. Βρήκαν έναν απίστευτο δημιουργικό τρόπο για να εξεδωτερώσουν τους δράστες, κάνοντας, αν θέλετε, την ιστορία τους viral σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα ξεκίνησαν όταν οι κλοπές το τελευταίο διάστημα είχαν μετατραπεί σε πραγματική μάστιγα, έχοντας φτάσει μάλιστα στο απροχώρητο. Ένας από τους κατοίκους συγκέντρωσε τους γείτονές του και πρότεινε μια μάλλον ανορθόδοξη λύση. Η ιδέα υιοθετήθηκε αμέσως και με τεράστιο ενθουσιασμό με τα θύματα των κλοπών να οργανώνουν μια ομάδα περιφρούρησης, περιμένοντας υπομονετικά το επόμενο χτύπημα. Η ευκαιρία δεν άργησε να έρθει. Όταν 4 επίδοξοι διαρρήκτες έκαναν την εμφάνισή τους μέσα στη νύχτα, η ομάδα των κατοίκων έβαλε μπροστά το συγκεκριμένο σχέδιο, τους ευνηδίασαν πλήρως, τους ακινητοποίησαν ανέμακτα και στη συνέχεια τους έδεσαν σφιχτά με μονοτική ταινία σε σημείο που ήταν πρακτικά αδύνατο να κάνουν την παραμικρή κίνηση. Έχω και φωτογραφίες μπροστά, παιδιά, δεν μπορείς να κάνεις κίνηση. Όταν σε τυλίξουν σε μονοτική ταινία, τέλος, μένεις εκεί. Το πραγματικά ξεκαρδιστικό κομμάτι της υπόθεσης, ωστόσο, ήταν το πώς επέλεξαν να διαχειριστούν το χρόνο τους μέχρι να εμφανιστούν οι αρχές. Στο μεσοδιάστημα αναμονής, αν θέλετε, της αστυνομίας, οι κάτοικοι δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Για να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους 4 διαρρήκτες, τους φόρεσαν αυτοσχέδιες πολύχρωμες

σας αποχαιρετήσω. Άλλο ένα έχει μείνει και θα παίξει για πρώτη φορά. Μιλάω για το Τζανέιρο. Με υπογραφή από Carms. Carms, το είπα σωστά τώρα. Κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και θα παίξει για πρώτη φορά σε λίγο. Ξέρω ότι οι λάτρες του ποδοσφαίρου αναμένουν για τις 10 το βράδυ στην RGO το Πορτογαλία-Ισπανία και εγώ, αλίμονο. Φοβερό παιχνίδι. Καλή τηλεθέαση σε όλους με πολλά γκολ και ένα όμορφο παιχνίδι. Γιορτή του ποδοσφαίρου είναι το FIFA World Cup 2026. Και για τους ξενύχτητες υπάρχει στις 3 τα χαράματα από την ΕΡΤ 1 το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Βέλγιο. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος και για σήμερα. Και αύριο μέρα είναι. Εδώ θα είμαστε. Πρώτο Θεός, ακριβώς στις 6. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, KISS FM 89.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
1: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτη 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Ανακάλυψε τη Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20140. Delta360.gr.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια.

0: Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια. Πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε τον μπάνιο.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
5: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
4: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel, στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
4: ή στο www.triggilidas.gr.
5: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27210-23860. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

0: Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
0: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day, Instagram Lemon Drops Beach Bar. Everybody.

0: Exclusive events.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της Μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Πρωινό Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights της σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Spaka. Πληροφορίες Google Map στο Spaka Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Το Rise, το Rise, το Rancor.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
7: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
8: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
5: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery, μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο ίτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο ίτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά Οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίνια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίνια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Chase the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

0: Exclusive Events.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτή Μιαούλη, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτή Μιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

the club. Chase what you feel. Missy Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.